0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Όλη αυτή η εργασία που είναι ενέργεια. Πού μετακυλείται. Έχει ένα τελικό αποδέκτη. Ποιο είναι αυτό ο τελικό αποδέκτη. Δεν υπάρχει κύκλο και του χρήματο. Υπάρχει αφετηρία και υπάρχει και τραυματισμό.
2: Ωραία, για να το λε όμω πάει να πει ότι ξέρει τον αποδέκτη. Δεν μπορεί να το λε χωρί να ξέρει. Ποιο είναι ο αποδέκτη. Κάτι ξέρει, γι' αυτό
3: είσαι,
2: το λέω.
3: Είσαι κάπου μέσα.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
3: Είσαι κάπου μέσα.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Τώρα ανοίξει μεγάλη κουβέντα. Πρέπει να μα πει.
1: Να τα λε.
3: Πριν από 5 χρόνια δεν έλεγε τέτοια πράγματα πάντω. Τώρα είσαι κάπω πιο χωμένο.
2: Α, δεν το έλεγε.
1: Πού
2: έχει χωθεί, βρε.
0: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Breakfast. Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
1: τρού. Στο Music 892.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, θες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously,
5: στα κουνάβια.
6: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
4: Ναι, γεια σας.
5: Καλησπέρα.
4: Πώς σας λένε?
5: Ελεονόρα.
6: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλη?
5: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες κλέψεις τη δουλειά?
6: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις, έλα.
5: Ωραία.
6: Έλα, έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα, να σε βολέψουμε.
4: Να φύγω.
6: Περίμενε, ρε παιδί μου, τώρα μην πετάγεις.
5: Κάτσε, ρε Αστερόπη, έχουμε εδώ τώρα κονέ.
6: Τι ζώδιο είσαι?
5: Είμαι εγώκερος.
6: Πω, ταιριάζω με τους εγώκερους. Δεν μπορεί να φανταστεί.
4: Θα κάνω με το.
6: Και η ηλικία σου?
5: Είμαι 27.
6: Α, και μικρή, όχι μεγάλη περασμένη της ηλικίας.
4: Ποια είναι η περασμένη της ηλικίας? Μη δεν σου αφήσω τρίχα στο κεφάλι.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: and my girls on the guest list.
1: Άλλοι φτιάχνουν.
2: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Η πυραμίδα περιέχει όλα τα σχήματα μέσα.
4: Θα φύγει κόλλα από το περουκίνη.
5: Μισό λεπτάκι. Περιέχει τον κύκλο η πυραμίδα. Τετράγωνο δεν είπε ότι είναι.
4: Είναι τετράγωνο η πυραμίδα.
3: Την περίμετρο γύρω γύρω δεν είναι κύκλο.
4: Φίλε μου, το ξέρω.
3: Φυσικά όλοι αυτοί. Πυθαγόρα, Φιμπονάτσι, όλοι αυτοί.
4: Ναι, για πες, ωραία θεωρία.
3: Αυτοί κάτι νεύτονε, κάτι αυτοί. Όλοι τι ήταν.
4: Τι ήταν.
3: Εγκάθετοι ήταν.
4: Εγκάθετο.
3: Τι ήταν. Αυτή ήταν πραγματικά κομπάρση τη νέα τάξη πραγματών.
5: Κομπάρση τη νέα τάξη πραγματών.
4: Φίλε μου, το ξέρω ότι.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Music 892.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα.

0: ίσως το καλύτερο πράγμα που έχεις πει τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
2: Στο Music 892.
0: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
3: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
2: Ακριβώς.
4: Κάποιος αρχίζει.
1: Και λιγότερο από την
3: ταινία. Έχεις δει τη Λούση, την έχεις δει.
2: Ποια Λούση, με το.
3: Την ταινία.
2: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
3: Όχι, με την Τζόχα.
1: Με τη σκάση.
3: Ρε Μαρία.
1: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, καμία σχέση.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Yeah. You know.

0: Χαμογέλασα σήμερα το πρωί που άνοιξα την τηλεόραση, το πρωινό μου καφέ, με το που ανοίξει το μάτι σου, ρε παιδί, που λες θα κάνω ένα καφεδάκι, να ανοίξω την τηλεόραση, να χαζέψω. Και πέφτω πάνω σε Μάγκη Χαραλαμπίδου το πρωί, που μεταξύ άλλων είπε: όταν γυμνάζω και κάνω γλουτούς, τους κοιτάζω μετά και χαίρομαι. Εμείς να δεις τι κάνουμε.
1: Όλο αλήθεια.
0: Δηλαδή, σκέψω άμα το κάνεις εσύ, σκέψω τι κάνουν οι άλλοι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει
1: The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες.
0: Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering τη σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/ όροι.
6: Να δω

0: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό Plumping Effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
5: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε
1: 28-92
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 59 χρόνια Μόρις.
6: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition κάνουμε. Special. Κριτικές έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε, προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία στον Αντένα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Previously. Στα κουνάβια.
4: Λοιπόν, είναι του Shake Shu το...
5: Το Feng Shui.
4: Του Shake Shu στη Θεσσαλονίκη, ναι.
5: Το βούνο, το
4: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου, το. Του Χαϊδαρίου, το.
5: Το Άλσος.
4: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το.
5: Βουνό,
4: τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
5: Κόλτσα, ρε παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: βράδια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τρεις κοιμάται, ρε.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλό είναι που κοιμάται ο Λευτέρης, γιατί σημαίνει ότι μας παρακολουθεί. Τα λέμε καλά, Λευτέρη.
3: Πάμε. Παιδιά, πετάει συνέχεια το δεξί μου μάτι.
4: Κάτι θα δεις.
3: Κάτι θα δω. Από το δεξί βλέπεις. Από το αριστερό τι γίνεται.
1: Λεφτάρε είναι.
4: Και από το αριστερό θα δεις.
3: Το δεξί πετάει συνέχεια. Οπότε, αν με δεις εσύ και πετάει το μάτι, μην αρχίζεις και λες και για τα μάτια μου.
1: Ναι.
3: Για τα δόντια θα μιλήσω σήμερα.
1: Επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε και αυτό το θέμα.
3: Τα δόντια είναι ένας ζωντανός ενεργειακός χάρτης. Θα σας πω τι σημαίνει κάθε δόντι, παιδιά, και ακόμα κι αν έχετε γέφυρα, σφράγισμα, οτιδήποτε, τι συμβαίνει με το χάρτη τον οικογενειακό σας.
4: Τι λες, ρε Μαρή.
1: Από τα δόντια, Μαρά, και όλα αυτά.
3: Από τα δόντια, Φάνη.
1: Τι λες.
3: Τα δόντια αντιπροσωπεύουν τη ζωτική ενέργεια. Λοιπόν, ξεκινάω, μπαίνω στο ψητό που λέμε.
1: Μπες κατευθείαν.
3: Χαλασμένο δόντι, περιδόν, όλα αυτά. Δείχνει μπλοκαρισμένη ενέργεια ή συναισθηματική διάβρωση. Ουσιαστικά τι είναι, παιδιά, δυσκολία στην έκφραση καταπιεσμένου θυμού ή αδυναμία να διαχειριστείς μια κατάσταση στη ζωή σου.
4: Ότι απλώς δεν βουρτζίζει τα δόντια του.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτι σε οδηγεί προς εκεί. Καταλαβες. Δόντι που λείπει. Κάτι έγινε και έχει φύγει το λίγο.
1: Δόντι που λείπει δεν λέει ψέματα, Μαρία.
3: Αντιπροσωπεύει ένα κενό στην προσωπική σας δύναμη ή σε οικογενειακό επίπεδο. Έναν αποκομμένο ή ξεχασμένο πρόγονο.
1: Τι λέει, ρε παιδά.
3: Δεν υπάρχει αυτός ο υποστηρικτικός κρίκος της ζωής.
1: Μας έχεις μουρλάνει, μωρή τρέλα. Ναι, συνέχισε.
3: Γέφυρα. Mm-hmm. Πολλοί έχουν γέφυρα.
4: Έχουν πολλοί. Πάνε, εσύ έχεις γέφυρα.
1: Εγώ έχω γέφυρα, δεν έχω. Έχω σφραγίσματα όμως.
3: Εσύ έχεις γέφυρα.
4: Όχι, γέφυρα δεν έχω.
3: Λοιπόν, έχει κανείς γέφυρα εδώ μέσα. Λοιπόν, όσοι έχετε γέφυρα.
1: Να περάσει έξω, παρακαλώ. γέφυρα.
3: Σημαίνει ενεργειακά ότι δανείζεστε δύναμη από αλλού. Στηρίζεστε γενικά. Στηρίζεται η γέφυρα στα διπλανά γη δόντια. Οπότε
1: γέφυρα,
3: και εσείς...
1: γέφυρα είναι απλά είναι σάπια τα δόντια και σου έχουν πέσει και έχει βάλει μια γέφυρα.
3: Ναι, παιδί μου, στο λέω από ενεργειακή πλευρά, γιατί κάπου οδηγεί εκεί, ναι. Και εγώ που δεν έχω κανένα πρόβλημα, μου είπε ο δοντίατρος, επειδή σφίγγω τα δόντια μου στον ύπνο, ότι μπορεί να του δημιουργήσω πρόβλημα.
1: Τι άλλο πρόβλημα να δημιουργήσει τα δόντια σου, Μαρία, γιατί... το ένα έχει πάει στα αυτιά σου πίσω.
3: Άσμα τρεφάνι που έχει πάει στα αυτιά μου. Ουσιαστικά για να καλύψεις ένα συναισθηματικό κενό.
1: Συγγνώμη τώρα, έχω δει ένα ντοκιμαντέρ, παιδιά, πολύ καμένο, συνέρτε να το είχα δει. Για το. Πώς λέγεται τώρα. Human Combustion. Πώς λέει.
4: Τι είναι αυτό.
1: Human Combustion. Έχει ερευνηθεί στην Αμερική και σε διάφορες χώρες άνθρωποι. Τώρα είναι λίγο μακάβριο αυτό. Οι οποίοι καήκανε μέσα στα σπίτια του.
4: Έλεος
1: ακούσαν και δεν βρήκανε ίχνη ότι έχει προκληθεί φωτιά από κάπου αλλού. Και όλα τα στοιχεία δείχνανε ότι προκλήθηκε. Καήκανε, ξεκίνησε η φωτιά από μέσα τους.
4: Από μέσα
3: τους.
4: Από
3: το σώμα.
1: Αυτό ανάφλεξη. Ψάχτε το, δεν λέω βλακίες.
3: Τι λέτε τώρα.
1: Ναι, Human Combustion.
4: Κομπάστιο,
1: όπως διαλέγεται. Υπάρχει ντοκιμαντέρ και μάλιστα υποστηρίζουν. Κομπάστιο, όπως διαλέγεται.
3: Εσύ το είδες όλο.
1: Το ντοκιμαντέρ, ναι.
3: Πώς γίνεται αυτή η αυτοανάφλεξη. Με πολύ λίγα λόγια.
4: Με βενζίνη.
1: Όχι. Δεν δείχνει ότι έχουν ρίξει κάτι απάνω τους. Ότι η φωτιά έτσι όπως ξαπλώθηκε δείχνει να έχει δημιουργηθεί μέσα από το σώμα του.
4: Πώς έγινε αυτό.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς έγινε
3: τώρα. Αυτό παιδί δεν το έχω ξανακούσει. Ψάξτε το, ρε Δημήτρη.
4: Ναι, φοβία, το ψάχνω τώρα.
1: Αυτό το μυαλό μου εμένα στην αρχή πήγε σε πυροκλάνη. Αλλά...
4: Έλεος.
1: Ρε εσύ, ψάχτε, υπάρχει ντοκιμαντέρ, δεν λέω ψέματα. Μπείτε να το δείτε. Το έχει δει και ο Λονίδας καταρχήν.
3: Το έχει δει, Λονίδα. Πώς δημιουργείται, γιατί τα θυμάσαι εσύ. Πώς δημιουργείται δηλαδή από μόνη τη φωτιά.
1: Δεν έχει εξηγηθεί. Απλά μπήκαν οι ιατροδικαστές μέσα και είδαν ότι. Αυτοί, πώς λέγονται, οι εγκληματολόγοι. Και καταλάβανε ότι δεν υπήρχε τρόπος, δηλαδή όπως έχει εξαφρωθεί. Γιατί καταλαβαίνουν πώς πηγαίνει η ροή της φωτιάς. Και όλα δείχνανε ότι ξεκίνησε από μέσα. Δείτε τώρα, παιδιά, τον ντοκιμαντέρ.
4: Το είδα, αυτοανάφλεξη ανθρώπου, έτσι ονομάζεται.
3: Ναι, όμως, παιδιά.
4: Δεν έχει αποδειχθεί, λέει, επιστημονικά.
3: Δηλαδή, μπορεί να το πάθει αυτό, να πάρει ώρα και στιγμή.
1: Τώρα σου λέει, δεν έχει αποδεχτεί.
3: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά μπορεί να το πάθει. Τη στιγμή που το πάθαν αυτοί, γιατί να μην μπορεί να το πάθει και κάποιο άλλο.
4: Δεν ξέρουμε τι
1: πάθει. Παλδέρια, ρε φίλε. Πω, ρε Μαρία. Μα ούτε πραγματικά, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Τα κάνω δικά μου. Με βάζω στη θέση τους.
1: Ναι. Ωραία.
3: Λοιπόν.
4: Πρόσεχε, αυτό μου φορασμένο.
1: Για δείτε το.
3: Πετάει ένα αυτοανάφλεξη και θα το περάσουμε έτσι.
1: Ρε, εσύ, σου είπα, έχω δει ένα ντοκιμαντέρ, σου λέω. Έχω δει ντοκιμαντέρ και με ανουνάκι και με τεράστια.
4: Εμείς είχαμε την Ασίμο στο χωριό.
3: Τι έκανε η Ασίμο.
1: Φλακία θα ακούσει τώρα.
4: Όχι, η Ασίμο κάηκε μέσα στο σπίτι. Εντάξει, αυτή έπεσε το τζάκι.
1: Τι σχέση έχει να κάνει με τα άλλα. Πω. Παιδιά, κακάω ανάγκω εγώ τέτοια θέματα.
3: Όχι, ρε εσύ, απλά όταν το λες δεν μπορούμε να το περάσουμε την ντούκου, γιατί ήταν πολύ σημαντικό τώρα αυτό που είπες. Τώρα η Ασίμου δεν έχει σχέση βέβαια, γιατί έπεσε με στο τζάκι, είναι άλλο, αλλά εντάξει.
4: Ήταν αλκοολική, ρε εσύ, είχε πιει και έπεσε
1: με το Γιώργο από το Γάλλιο.
4: Ποιο?
1: Τράκαρε βέβαια. Μα τι λέμε τώρα, θα λέμε τώρα σα τέτοιο. Πάμε.
3: Πόσο χρόνο ήταν αυτή?
4: Ήταν μεγάλη και την βρήκαν τα σκυλιά, τη φάγανε και τα σκυλιά.
3: Ωρε φίλε, πάναγε.
1: Ήταν ο μεζέ έτοιμο πειμένο.
4: Φάνη!
1: Μα τι μου λε τώρα, λε κάει και τη φάγανε τα σκυλιά. Τι άλλο έπαθε αυτή η γυναίκα? Τη φάγανε τα σκυλιά, λέει ο άλλο. Λε και είμαστε στο. Τη φάγανε τα σκυλιά.
4: Αφού πήγαν οι γονεί, πήγε ο θείο μου Χρήστο και πήγε. Όχι στην κηδεία, παιδί μου.
1: Στην κηδεία δεν πήγε, πήγε μόνο την άβα που κάηκε. Μετά δεν πήγε.
3: Πώ το άντεξε ο άνθρωπο το θέαμα?
1: Του έχει δει πω είναι.
3: Όχι.
1: Δεν το έχω να αντέξει αυτό, να σου πω. Του έχει δει πω είναι.
4: Καλημέρα, φίλε.
1: Ναι.
3: Αχ, πάμε στο δοτικό εμφύτευμα. Μόνιμη και ριζική ενεργειακή αποκατάσταση, ουσιαστικά, αν βάλει αυτή τη σταθερή βάση μέσα στο οστό.
1: Με βίδα που λέμε.
3: Δεν ξέρω με βίδα τι βάζουνε.
1: Το εμφύτευμα. Δόντι καινούριο που λέμε, το βάζει
3: με βίδα. Είναι σαν να γεμίσει.
1: Σου τρυπάει μέσα τα ούλα το κόκαλο που λέμε τη μασέλα και στο βιδώνει πάνω στο γνάθο. Ναι, ρε. Ναι. Αλλά είναι μετά, δεν παθαίνει τίποτα, ρε.
3: Δεν το ξέρω τι γίνεται έτσι.
1: Μετά μασουλά, μιλάμε τώρα υποποτάμο, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
3: Γεμίζεται συνειδητά, λέει, το κενό, επαναφέροντα τη χαμένη ισορροπία και τη σταθερότητα στην ρίζα σα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι πανάκριβο. Δεν μα είπαν μια ακροάτρια εδώ πέρα.
3: Πόσο πήρε?
1: 3 χιλιάρικα, 4.
3: Το 1.
1: Δηλαδή για να φτιάξει όλα, δηλαδή για να φτιάξει 5-6 δόντια.
4: 30 χιλιάρικα.
1: Ναι, αλλά μετά δαγκώνει βρικόλακα.
3: Δεν φεύγουν με τίποτα μετά.
1: Ούτε πλένει, ούτε πλένει.
3: Αυτά δεν παθαίνουν, φαντάζομαι, τεριδόνε και τέτοια.
1: Όχι, τι να πάθουμε. Μιλάμε για δόντι τώρα, σου λέω άστο. Δεν το. Κροκόδηλο κανονικό. Κάτω.
3: Τι λες τώρα?
1: Ναι, ναι,
3: το κενό ανάμεσα στα δόντια, όσοι έχετε μεγάλο κενό, μην με κοιτάς, εμένα δεν είναι αυτό το κενάκι τώρα. Όσοι έχετε κενό.
1: Το κενάκι λέει το σταχτοδοχείο.
3: Μεγάλο, συμβολίζει επιθυμία για ανεξαρτησία και ελευθερία. Και ουσιαστικά υπάρχει μια ενεργειακή απόσταση, μια συμφωνία ανάμεσα στο αρσενικό και θηλυκό πρότυπο στη ζωή σας.
4: Είσαι μπερδεμένη, Μαρία.
3: Ναι. Γιατί σου φαίνομαι και μπερδεμένη εγώ?
4: Έτσι λέει. Εγώ πιστεύω ότι με το δόντι θα παίρναγε η ενέργεια που λες να μην κλείνουμε τα έπιπλα στου τοίχου.
3: Εμένα δεν είναι τόσο μεγάλο κενό. Μην κοιτά τρόπο που φάνη του έχει κάνει τεράστιο.
1: Εγώ το έχω κάνει τεράστιο, Μαρία. Εγώ που είσαι σαν κολοκύθα Halloween, είναι δυνατόν, σε το έχω κάνει τεράστιο.
3: Καπνίζει
1: με κλειστό στόμα και. Έλα, πρόχωρα.
3: Ναι, έρχονται και κοιτάνε τα δόντια μου και μου λένε τελικά δεν είναι τόσο μεγάλο το κενό.
1: Χοντρέ, λέει, είσαι παραπληροφόρηση. 1200 με 1500 πάει το δόντι. Αντάξει, μπορεί να πάει 1500.
4: Πολύ ρεση για ένα δόντι τώρα 1200 ευρώ.
1: Δεν ξέρω. Είναι και αυτό το βάλει.
3: Τι που θα το βάλει. Αλλιώ άλλη τιμή έχουν τα μπροστινά και άλλα τα πίσω.
1: Ρε, ανάλογα που θα το βάλει πιο γιατρό, ρε. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω και τι δόντι είναι αυτό και ξέρω εγώ τώρα που τα παίρνω δόντια αυτά.
3: Πάμε τώρα να σα πω, παιδιά, το ζουμί τη υπόθεση.
4: Φρονιμίτε.
3: Όχι. Δεξί μπροστινό δόντι συμβολίζει την πατρική φιγούρα. Το δεξί μπροστινό δόντι σα. Έχουμε τα δύο δόντια τα μεγάλα. Το δεξί είναι η πατρική φιγούρα. Αν είναι χαλασμένο, υποδηλώνει ότι υπάρχει μια διάβρωση στη σχέση με τον πατέρα. Μάλλον έχετε κάποιο κρυμμένο θυμό, απογοήτευση, ότι δεν ήταν υποστηρικτικός ο μπαμπάς.
1: Ναι.
3: Αν είναι σπασμένο, αν σας έχει σπάσει ή ραγισμένο.
1: Εδώ πέρα μου γίνονται τέτοιο. Ο χοντρέ μου λέει: έλα να σε φτιάξουμε 800 ευρώ. Παιδιά, δεν έχω πρόβλημα με τα δύο. Μια χαρά. Μια χαρά είμαι. Ευχαριστώ παρόλα αυτά για την προσφορά.
3: Σπασμένο ή ραγισμένο δείχνει ξαφνικό ψυχικό τραύμα ή ρήξη στη σχέση μαζί του.
1: Ναι.
3: Στραβό ή με κλείσει.
1: Εμένα είναι στραβά, με κλείσει. Βλέπει, είναι σαν σκύρο μπροστά. Έτσι
3: με
1: λέγεται.
3: Δείχνει ότι προσπαθείτε να λυγίσετε ή να προσαρμοστείτε στις υπερβολικές προσδοκίες του πατέρα, χάνοντας τη δική σας ευθυγράμμιση. Ο μπαμπάς έχει παίξει σημαντικό ρόλο.
4: Πέσαμε
1: πολύ τώρα, είχαμε πολύ ψηλά στάνταρ. Εμένα ο πατέρας μου είχε πολύ ψηλά στάνταρ για μένα. Να καταλάβεις, όταν πήρα το δίπλωμα οδήγησης, βάλανε τα κλάματα. Με είχαν για τόσο άχρηστο.
3: Τόσο καλά.
1: Όταν πήρα το δίπλωμα οδήγησης, η μητέρα μου δάκρυσε. Πολύ ψηλά στάνταρ οι γονείς μου για μένα. Άσε με, χαμό.
3: Αν έχετε εμφύτευμα ή θήκη στο δεξί, σημαίνει ότι έγινε μια προσπάθεια να γεμίσει το κενό της πατρικής απουσίας ή να αποκατασταθεί η σχέση.
4: Καλά, Μαρία, έχεις προκαλέσει χαμό. Στέλνει η Χρυσάνθη. Καλά, Μαρία, σοκ.
1: Για ποιο πράγμα?
4: Έχω σπάσει δεξί δοντάκι και έχω χάσει τον μπαμπά μου.
3: Έλα ρε εσύ, Στεφανία. Η Στεφανία.
1: Τέλεια.
4: Χρυσάνθη.
3: Έλα ρε εσύ, Χρυσάνθη.
1: Ρε εσύ, Χρυσάνθη μου, παιδί μου. Μην ακούς τη είναι βλαμμένη αυτή εδώ πέρα, Χρυσάνθη μου.
3: Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου. Ενεργειακά το βλέπουμε τώρα. Χρυσάνθη.
1: Είδες, υπάρχουν και
3: Χρυσάνθη και όσοι είναι σαν τη Χρυσάνθη καταλαβαίνουν, παιδιά.
1: Χρυσάνθη, κοπέλα μου, μην ακούς τη βλαμμένη εδώ πέρα. Άσε τώρα. Τι συνδυάζει, άσε το μυαλό σου. Βλέπει ότι υπάρχει κόσμο που επηρεάζει τι βλακίε που λε.
3: Εντάξει, παιδιά. Το κενό τη πατρική
1: μα άνθρωπος που δεν τα παίρνει για πλάκα τη φυλακή που λες. Πρόσεχε τι λες εδώ βράδυ, δημόσια, λέγει.
3: Μα εννοείται. Αριστερό, πάμε στο αριστερό προς την οδόντι.
4: Είπαμε, για σου χάσατε τη μαμά
3: σας. Η μητρική φιγούρα. Χαλασμένο δόντι μαρτυρεί συναισθηματική έλλειψη ή πληγές από τη μαμά. υποδηλώνει μια σχέση που σας προκαλούσε συναισθηματική ασφυξία ή είδες, αίσθημα παραμέληση.
1: Όλοι αυτοί οι απατεώνες. Τύπου χάκα και τέτοια.
3: Είναι, ρε φίλε,
1: όλος ο κόσμος που έχει κάποιο θέμα ψάχνει να το συνδέσει με κάτι, είδες. Και σου πετάγεται μια Μαρία, μια γάκα, μια τέτοιο. Και προσπαθείς. Ουσιαστικά δεν είναι το πρόβλημα, δεν είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ή αυτό. Είναι ότι θέλουμε να το συνδέσουμε κάπου για να νιώσουμε καλύτερα.
3: Τώρα τι σχέση έχω. Αυτά που λέω εγώ με την γάκα. Ευτυχώ Ξάνθη. Τι έγινε, Ξάνθη.
1: Όχι, Ξάνθη τελικά. Όσοι αγκαλιάζουμε δέντρα, ξέρουμε. Κατάλαβα.
3: Μπράβο, Χρυσάνθη μου, μπράβο.
4: Είναι δικιά σου.
3: Σπασμένο ή ραγισμένο το μπροστινό αριστερό δόντι, παιδιά. Φανερώνει βαθύ συναισθηματική.
1: Γιώργο, πολύ αστείο το μήνυμα σου, μπορώ να διώσω νερά.
3: Τίποτα,
1: εντάξει, πάμε.
3: Φανερώνει ένα βαθύ συναισθηματικό πλήγμα που συνδέεται με τη μητρική φιγούρα, εννοείται. Παραδείγματος χάρη, μια προδοσία εμπιστοσύνης ή ένα τραυματικό βίωμα στην παιδική ηλικία. Mm-hmm. Αν είναι στραβό με κλίση τώρα τον μπροστινό αριστερό, να ξέρετε, παιδιά, ότι δείχνει μια δυσκολία να αποδεχτείτε τη θηλυκή σας πλευρά ή μια τάση να ξεφύγετε από την υπερπροστατευτικότητα των έλεγχων της μητέρας. Το ξέρετε ότι έχουμε και θηλυκή
4: πλευρά. Δηλαδή, τώρα καλά σε λέει ο Φάνης Γάκα. Είναι σαν να λες πηγαίνετε φτιάξει αριστερό σου δόντι, γιατί είναι θηλυπρέπεια.
3: Όχι, εσύ, έχουμε μια θηλυκή πλευρά. Όλοι έχουμε μια θηλυκή πλευρά.
1: Εγώ ας πούμε, έχω αποδεχτεί τη φέμενη πλευρά μου. Δεν έχει να κάνει με σεξουαλικές προτιμήσεις.
3: Εννοείται.
1: Ότι εγώ, σαν Φάνης, είμαι πολύ κοντά με τη φέμενη πλευρά μου. Πρόσεξε να δεις, ο κάθε άντρας και κάθε γυναίκα έχουν και.
4: Δηλαδή, αντρικές και γυναικές πλευρές.
1: Βέβαια.
3: Εννοείται, ρε,
1: αλλά δεν έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα. Εγώ είμαι πολύ κοντά στη φέμινη πλευρά μου.
3: Εγώ στην.
1: Εσύ τι ασενική, βρε.
3: Γιατί είναι εσύ,
1: βρε λεμούριε, βρε σουρικάτα.
3: Με είπε λεμούρι και σουρικάτα.
1: Ναι, προχώρα, λέγε.
4: Για τους φρονιμίτες δεν είπες, που είναι σημαντικό.
3: Περίμενε, ρε, εσύ Δημητρική. Ένα, περίμενε, έχω κι άλλα. Πού ήμουνα τώρα, στο σπασμένο ή ραγισμένο.
4: Ναι, εκεί ήσουν
3: ακριβώς. Όχι, στο στραβό ή με κλίση. Μπράβο. Εμφύτευμα ή θήκη τώρα. Υποδηλώνει τη διαδικασία επούλωσης του μητρικού τραύματος. Προσπαθείτε να θωρακίσετε ή να ξαναχτίσετε την αγάπη και την ασφάλεια που στερηθήκατε. Το έχετε βιώσει όσοι έχετε εμφύτευμα ή θήκη?
1: Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν. Ναι,
3: βέβαια. Όλοι εμφύτευμα ή θήκη.
1: Θήκη, δεν έχει θήκη.
3: Ούτε εγώ έχω θήκη, ρε, εσύ. Γιατί έχει θήκη εσύ?
1: Εγώ.
3: Σε ποιο δόντι?
1: Τι θήκη είναι? Τι είναι η θήκη? Δεν ξέρω τι είναι η θήκη.
3: Η θήκη είναι που βάζει το δόντι πάνω στο δόντι, ρε παιδί.
1: Αυτό που βάζουν για να φαίνονται πιο ωραία τα δόντια.
4: Όχι, αυτό είναι πορσελάνη.
3: Αυτά τα εμφυτεύματα είναι, νομίζω.
1: Τις πορσελάνες ξέρω εγώ που βάζουν.
3: Ναι.
1: Που βάζουν, κολλάνε στα δόντια σου από πάνω πορσελάνη.
3: Απάνω, αυτό είναι άλλο.
1: Δεν ξέρω.
3: Πάμε τώρα στη μεταξύ του σχέση. Το ένα καβαλάει το άλλο. Τα δοντάκια που καβαλάει το ένα το άλλο, τα δύο μπροστινά. Λοιπόν, δείχνει ότι ο ένα. Δεν καβαλάει.
1: Λίγο καβαλάει.
3: Δεν καβαλάει. Ούτε καν.
1: Ναι.
3: Δείχνει ότι ο ένας γονέας κυριαρχεί ή καταπιέζει τον άλλο μέσα στο σπίτι. Αν το δεξί καβαλάει το αριστερό, ο πατέρας επισκιάζει τη μητέρα. Ενώ το αντίθετο γίνεται με το άλλο δόντι.
1: Σε ένα σπίτι θα καταλάβεις. Σε ένα σπίτι θα καταλάβεις ποιος κάνει κουμάντο από τι.
3: Από το δόντι τώρα.
1: Όχι, από το δόντι. Σε ένα σπίτι θα καταλάβεις ποιος κάνει κουμάντο και θα δεις. Και για ποιο λόγο πιστεύω ότι στα περισσότερα ζευγάρια και το λέω κουμάντο κάνει γυναίκα. Θα καταλάβεις από το ποιος όταν πέφτουν στο κρεβάτι,
3: ναι,
1: από το ποιος κρατάει το τηλεκοντρόλ. Εμένα το τηλεκοντρόλ είναι στα χέρια της Γεωργίας.
4: Σε
3: παίρνει ο ύπνος, μήπως.
1: Άστρα, τη Γεωργία την παίρνει ο ύπνος. Α, και μόλις πάνω να το πάρω, ξυπνάει κιόλας. Λοιπόν, εκεί είναι το τηλεκοντρόλ.
3: Το τηλεκοντρόλ. Έχει point αυτό που λέει τώρα με το τηλεκοντρόλ.
4: Όχι το δόντι, αλλά εντάξει.
3: Εντάξει, άλλο το δόντι, άλλο το τηλεκοντρόλ τώρα. Αλλά έχει point.
1: Ναι, πάμε.
3: Μεγάλο κενό ανάμεσά του συμβολίζει τη μεγάλη απόσταση στην ασυμφωνία ή τον χωρισμό συναισθηματικό ή φυσικό ανάμεσα στου δύο γονείς.
1: Αυτά τώρα, παιδιά, να καλάβετε, τα διαβάζει η NDSD. Τα έχει γράψει κάποιο σε έρευνα και τα διαβάζει η έρευνα.
3: Βέβαια και σε έρευνα. Το έχω ψάξει εγώ το θέμα, δεν το φέρνω έτσι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Τέλεια ευθυγραμμισμένα και η γη. Εσένα είναι ευθυγραμμισμένα τα πάνω.
1: Ναι, ναι, και τα κάτω.
3: Τα πάνω.
1: Ναι, ναι.
3: Τα και η γη.
4: Και εσένα είναι ευθυγραμμισμένα,
3: και εμένα. Και εσά είναι. Για να δω. Εσένα είναι ευθυγραμμισμένα και εσένα. Παιδιά, μπράβο, έχουμε όλοι ευθυγραμμισμένα. Λοιπόν, ναι, δείχνουν μια ισορροπημένη σχέση με τους γονείς, όπου τα αρχέτυπα του πατέρα και της μητέρας λειτουργούν αρμονικά μέσα στην ψυχή του ατόμου. Mm. Πάμε τώρα στους κοινόδοντες.
4: Φρονιμήτες είπα.
3: Για τους κοινόδοντες, δεν είπες. Τα δόντια
4: φρονιμήτες είπα.
3: Οι κοινόδοντες ποιοι είναι, παιδιά? Αυτοί είναι, ναι, του λύκου.
1: Έχω εγώ κανένα κοινόδοντα, άμα σε δαγκώσει.
4: Έχω κι εγώ δυνατότητα.
1: Όχι, δεν παίζεις, φίλε, τώρα εδώ
4: πέρα. Γεια εδώ.
1: Ας έχω κοινόδοντα τώρα πολύ. Δηλαδή, εμένα λίγο ακόμα και θα.
3: Σιγά ρε Φάνη, για να το κοινόδοντα. Εντάξει, νορμάλι.
1: Τι νορμάλι, μα λέγανε.
3: Μα το έκανε τον κοινόδοντα, λες και έχει του λύκου τον κοινόδοντα. Ποιο κοινόδοντα, δηλαδή.
1: Είμαι για ταινία, εγώ να με κάνει τώρα, λέγε.
3: Οι χαλασμένοι υποδηλώνουν καταπιεσμένο θυμό ή πικρία, παιδιά, και δείχνουν ότι δυσκολεύεστε να πείτε όχι. Και παραβιάζουν οι άλλοι τα όρια.
1: Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να πω όχι εύκολα.
3: Δεν μπορώ να πω όχι.
1: Γενικά, μην κοιτάς τώρα για πλάκα. Γενικά δεν μπορώ να πω όχι. Δηλαδή, και γι' αυτό δεν σηκώνω και τηλέφωνο. Αν με ακούνε πολύ, γιατί και σε θέματα δουλειά και αυτά δεν μπορώ να πω. Ντρέπομαι να λέω όχι.
3: Συγγνώμη, δεν σηκώνω τα τηλέφωνα για να μην πεις όχι.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι θέμα.
1: Ναι, δεν μπορώ να βρίσκω δικαιολογίες τύπου ξέρεις, δεν μπορώ και αυτά.
3: Να λες την αλήθεια, σου είμαι ωραίο τρόπο.
1: Δεν μπορώ να πω την
4: αλήθεια. Και εγώ δεν μπορώ να πω όχι.
1: Ναι. Και ντρέπομαι κιόλας. Δηλαδή, με παίρνει ο άλλος για να μου, να μου προτείνει μια δουλειά κάτι. Ντρέπομαι να πω όχι. Και την παίρνω. Τι να κάνω.
3: Και την παίρνω, λέει.
1: Ναι.
3: Σπασμένη, φαγωμένη από τρίξιμο.
1: Πόσο αρδόντια, μωριμάρια και τα 52 θα πούμε.
3: Καταπίνετε την ευθετικότητά σας. Επιτεύγματα η θήκη, ανακτάστε χαμένη δύναμη και ξαναβγάλετε δόντια. Ουσιαστικά ξαναβγάζετε δόντια απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Οι προγόμφοι, να πάω στους προγόμφους.
4: Οι φρονιμίτες δεν έχει.
3: Έλα, τραπεζίτες. Αυτοί δεν είναι.
1: Αυτό είναι το αγαπημένο μου δόντι.
3: Φρονιμίτες, έλα. Ναι. Τι να πω τώρα, τους τραπεζίτες τους.
1: Τραπεζίτες, πες.
3: Λοιπόν, τραπεζίτες. Οι τραπεζίτες, αν είναι απονευρωμένοι ή χαλασμένοι, δείχνουν ότι δυσκολεύεστε να χωνέψετε μια κατάσταση του παρελθόντος, π.χ. μια οικονομική απώλεια, ένα διαζύγιο, κάτι σημαντικό που έχει συμβεί. Η απονεύρωση σημαίνει ότι νεκρώσατε το συναίσθημα για να μην πονάτε. Η γέφυρα δείχνει ότι προσπαθείτε να ξεπεράσετε ένα μεγάλο πρόβλημα, οικονομικό ή οικογενειακό, στηριζόμενοι σε ξένες δυνάμεις, όχι τις δικές σας, με συνέπεια να επιβαρύνετε άλλους τομείς της ζωής σας.
1: Μαρία, δεν μπορώ να κάνω πρόσωση. Αλλά έχει αρχίσει τώρα και κόλλησε το ChatGPT στο μυαλό μου.
4: Δεν είναι ποτέ εδώ.
1: Αρχίζει τώρα η συνάψη του εγκεφάλου και κουτουλάει μία πάνω στην άλλη. Δεν θα βγάλω άκρη.
3: Περίμενε, τέλειωσε.
1: Πήγα να πιάσω τον καφέ μου και έπιασα το χέρι του Δημήτρη.
3: Το εμφύτευμα υποδηλώνει ότι ξαναχτίζετε τη σταθερότητα και την ασφάλεια από το μηδέν. Βάζεις γερές νέες βάσεις στη ζωή σου δηλαδή. Φρονιμίτες τώρα. Το ξέρω ότι φρονιμίτες είναι τα δόντια της Σοφίας και του Πεπρωμένου. Οι έγκλειστοι. Λοιπόν, οι έγκλειστοι που δεν μπορούν να βγουν, έχετε έγκλειστους φρονιμίτες?
1: Όχι.
3: Όχι, έχουν βγει όλοι.
1: Τώρα θα πας κάνεις και ανάκριση.
4: Έχει πετάξει δόντι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτοί που είναι έγκλειστοι δεν μπορούν να βγουν, δείχνουν ότι υπάρχει ένα ενεργειακό φράγμα στην ανάληψη των ευθυνών σας, παιδιά, και δυσκολίες στο να εκφράσετε τον εαυτό σας. Οι βγαλμένοι νωρίς ή αυτοί που έχουν χαλάσει και τους βγάλατε.
4: Α, εγώ.
3: Ναι, είναι ότι νιώθετε αποκομμένοι από τη βαθιά εσωτερική σας διαίσθηση και την πραγματική σας ταυτότητα. Δυσκολεύεστε λοιπόν να βρείτε τη θέση και το σκοπό σας μέσα στο κοινωνικό σας σύνολο.
4: Και όμως έπεσε μέσα.
3: Έπεσα μέσα. Ναι. Ορίστε, βλέπετε.
1: Λοιπόν, αν μας ακούνε οι αρχές, Νικολόπουλα 192, Άγιοι Ανάργυροι, έρχεται, τη μαζεύετε και τελειώνει η υπόθεση.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισόδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892. Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
2: Άλλοι φτιάχνουν.
5: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
2: Music 892.

0: Music 892.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπορεί ο συνοδηγός να έχει την απέτηση όταν δεν οδηγεί καν να σταματάει όποτε θέλει και να μην το ζητάει ο οδηγός?
7: Προφανώς. Και ο συνοδηγός έχει ανάγκες, φίλε μου.
6: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ότι ο οδηγός έχει πάντα δίκιο. Γράφει Έφη, χωρίς τάση να βάλει Babyline. Δεν αποφασίζει ο οδηγός, λέει εδώ Αλέξ, αλλά ο ευθύμης. Μου φαίνεται καμιά φορά όταν μιλάμε μαζί, τι λέω παράλογα πράγματα, παιδιά. Ενώ λέω τα πιο. Λέω τα πιο. Τα πιο σοφά.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ειρήνη.
2: Ειρηνιό, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, μικρή μου Ειρήνη. Παιδί μου, ένα, δύο ή τρία.
3: Δύο.
2: Το δύο η φιλενάδα Ειρήνη. Ειρήνη, θα παίξεις με το ρεντίκολο, το Δημήτρη.
3: Ευχαρίστως.
4: Μπράβο, Ειρήνη. Μπράβο.
2: Περίμενε στη γραμμή σου, μικρό με.
1: Ποιος
2: έπεσε, Ειρήνη.
1: Όχι.
2: Πάμε, ξαναπάρ τον Ιάσονα. Πάμε, Ειρήνη μου, περίμενε, γιατί ο χαζός, ο αντίπαλός σου, έπεσε η γραμμή.
4: Το βρίζω, παιδί.
2: Ναι, εγώ το βρίζω. Μα είναι δυνατόν να σου πέφτει η γραμμή την ώρα που γίνεσαι ραδιόφωνο. Εγώ.
4: Φάνη, σε βλέπω. Έχουν ασπρίσει τα γένια σου λίγο το αριστερό.
1: Δεν πειράζει, γοητεία είναι.
4: Παίρνε τα λίγο πιο πολύ.
2: Έχω προγούλη μετά, ρε φίλε. Μετά θα
1: γιατί,
2: ρε
1: παιδί μου, είναι ωραίο. Είναι η της ηλικίας η γοητεία.
4: Γιάσονας.
2: Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Ναι, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
2: Έλα, Γιάσονα, καλημέρα, γορή μου. Πες και ένα καλημέρα. Καλά είμαστε. Ένα ή τρία. Δεν ακούγεσαι καλά. Δεν ακούγεσαι καλά, Γιάσονα. Βγάλει την ανοιχτή. Βγάλει την ανοιχτή ακρόαση και θα χάσει.
5: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση.
1: Ακούγεσαι λίγο μπουκωμένα.
2: Θα παίξω.
5: Δεν έχω άλλο σήμα, αλλά πάμε.
2: Θα παίξω μαζί. Σουαπ! Σουαπ. Που σημαίνει ότι ο Ιάσονας που δεν ακούγεται καλά και ακούγεται και λίγο χαζός θα παίξει με τον Δημήτρη.
4: Γιατί κάθεσαι, ρε φίλε, έτσι μόνο να παίξει χωρίς τίποτα.
2: Και εγώ θα παίξω με τη φιλενάδα την
4: Ειρήνη.
2: Την Ειρήνη. Ειρήνη, συγγνώμη, τον Ιάσονα τον άκουσες. Ακούγεται και κακά, έχει κακό σήμα. Ακούγεται και λίγο χαζοβιόλης. Οπότε τον άλλαξα και πήρα εσένα, Ειρήνη μου. Λοιπόν, παιδιά μου, 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας στη διάθεσή σας. Μην φοβάσαι, Ειρήνη, λογικά θα χάσει από ήχο άλλος. 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σας. Ο καθένας, όποιος βρει τις περισσότερες λέξεις, είναι ο νικητής. Εμείς κλασικά έχουμε 5 απαγορευμένες, δεν πρέπει να τις πούμε. Και ούτε κάποιο παράγωγο από αυτές. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Ειρήνη και Χαζοβιόλη, το ξέρετε το παιχνίδι?
5: Το ξέρουμε, πάμε.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει? Ο Δημήτρης
4: με τον Ιάσονα. Ιάσονα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, διέψευσε το Φάνη, πήγαινε κάπου να ακούγεσαι και δώσε τον καλύτερο σε αυτό.
2: Έχεις χάσει, Ιάσονα. Έχεις χάσει, Ιάσονα.
4: Μπορείς να σκάσεις με τα μπλε. Ιάσονα, καλό σήμα, ε.
2: Γιατί είσαι λίγος, γι' αυτό.
6: Τρία. Ένα, πάμε.
4: Λοιπόν, ο Φάνης είναι τώρα ο.
5: Ο παρουσιαστής.
4: Δεν, όχι ρε, δεν είμαστε μαζί, είμαστε. Τι είναι,
5: ο.
4: Μπράβο. Όταν κάποιος έχει κάνει κάτι καλά, του δίνουμε.
5: Συγχαρητήρια.
4: Μπράβο. Ο Λεωνίδας ο Σόζος είναι τέτοιος. Όχι συνθέτης. Το άλλο. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ρε. Πες πάσο.
2: Δύο. Πολύ καλά. Πολύ καλά τα πήγατε. Πολύ καλά. Πάμε, Ειρηνιό μου. Πάμε. Είσαι έτοιμη?
4: Στην Γουργός ήταν.
2: Λοιπόν, καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Λοιπόν. Δύο. Ένα. Πάμε, Ειρήνη. Λοιπόν, πες πάσο. Εγώ κάνω κάμψεις. Άρα, τι κάνω?
3: Γυμναστική.
2: Εγώ.
3: Γυμναστή.
2: Εγώ τι κάνω?
3: Γυμνάζεσαι.
2: Ναι, όχι, ναι. Πώς το πες το κανονικά.
3: Γυμνάζεσαι.
2: Εγώ τι κάνω? Μπράβο. Να σου πω, το βάζω κάτω όταν πάω στο TikTok. Βάζω κάτω από την τέτοιο και. Όχι, που βάζουμε ένα σημαδάκι.
3: Το
2: σημαδάκι που είναι κάτω και Παύλο σαν τρίλιζα. Το.
4: Ναι!
2: Άστα, μπορεί κάποια! Τόση ώρα γυμνάζομαι! Γαμώ το! Μα είναι δυνατό!
4: Πόση φορά! Ιάσονα, σε έλεγε και βλάκα, Ιάσονα!
2: Μα πέσαμε σε πυρότουπλο εδώ πέρα! Μα είναι δυνατόν! Άνοιξε μια λακκούβα και πες μέσα, μπορεί! Είναι δυνατόν! Μα είναι δυνατόν! Πω! Που χάσαμε από χάζο, δεν φίλε! Πω!
1: Μπλοκάρατε λίγο.
2: Μα δεν την άκουσε την άλλη! Μα γυμνάγει, όχι! Πε το γαμώ!
4: Ιάσονα, σε έλεγε βλάκα, ε!
2: Συγχαρητήρια, βλάκα! Έστω για να πει τώρα, βλάκα κι εσύ!
0: Κουνάβια! Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892. Music 892. Πολύ

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
8: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
7: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Previously. Στα κουνάβια.
10: Ο Μάρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
11: Για πες άλλη μαρτυρία.
10: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
12: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
11: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
10: Όχι, παιδιά, είπα και την
11: ειδικότητα. Ο Φάνης είναι πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
10: Ρε παιδιά, σας
12: ήθελα. Άρα και Μαρία, θα μας κάψει κάθε κέντρα που έχει μείνει. Τι είπε ο άλλος φέσος ή ο μάζε.gr.
10: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
12: Δημήτρη που λέει να έχεις εντάξει, τι κάνεις?
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούσεις.

0: Άδεια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Λευτέρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
2: 31, ξυλουργός.
1: Ξυλουργός.
2: Είμαι η μικρή σου Μελαμίνη, με θυμάσαι.
1: Α, έλα, έλα.
3: Τι είναι η μικρή σου Μελαμίνη.
1: Ναι, ναι, δεν σε θυμάμαι, φίλε, πραγματικά.
2: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, ξυλουργός, για πες μου λίγο, έχεις δικό σου ξυλουργείο ή απλά ξυλουργός?
2: Έχω, έχω, ναι.
1: Πώς πάει εκεί πέρα η δουλειά, πώς πάει, έχει ένα ακριβή και το ξύλο, ε?
2: Όλα ακριβά είναι.
1: Χαμόσε. Να σου πω, κάτι είχα ρωτήσει τώρα, κάτι θυμάμαι τώρα. Κάτι να μου φτιάξει ήθελα εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Δεν είμαι αυτός, άλλος είμαι.
1: Άλλος είσαι.
4: Ναι. Το στεναχώρησε το παιδί.
1: Λοιπόν, παντρεμένος, ανήπαντρος.
2: Παντρεμένος με μια κόρη.
1: Α, αγόρι μου, να τη χαίρεσαι. Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, είναι κουναβομηρίουχος που σημαίνει έχεις ένα 25% πιθανότητα να κερδίσεις. Απλά οι ερωτήσεις είναι λίγο πιο δύσκολες. Φίλε Ξυλουργέ. Μικρέ μου Πινόκιο. Μικρέ μου Τζεμπέτο, μάλλον. Αν κάποιος σου προτείνει να ανέβετε το Πουντσάκ Τσάγια, σε ποια χώρα σε καλεί? Στο Νεπάλ, στην Ινδονησία, στην Ιαπωνία ή στην Ταϊλάνδη?
2: Από το Α.
1: Μπράβο, το Νεπάλ. Ήταν Β, η Ινδονησία. Γεια σου.
4: Έχουμε Κώστα.
1: Κώστα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου Κώστα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 22, οδηγό σε κάβα.
1: Γεια σου, φίλε. Γεια σου, δύο.
4: Γιατί ρε, εσύ.
1: 22 χρονών δεν παίζει εδώ
4: πέρα. Μια χαρά μιλούσε.
1: Να πα δρόμο, να πα να παίξει στα ζουζούνια. Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχουν να πα να παίξει τα παιχνίδια. Να πα να παίξει PlayStation. Να πα να παίξει κάποιο με φίλοι σου.
3: Έχουν
1: δεν είναι
3: και
1: εδώ πέρα.
3: Παιδί σε αυτή την
1: δεν υπάρχει εδώ πέρα 22 χρονών. Δεν παίζει. Επόμενο, τέρμα, κλείστε. Όσοι είστε από 24 για κάτω, κλείστε το. Παρακαλώ.
3: Μαρία.
1: Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα, παιδί μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 40. Ναι. Είμαι νηπιαγωγός.
1: Αυτές είναι ηλικίες. 40 χρόνια. Αυτή είναι 40. Με γριά γυναίκα να παίξει. Έλα. Ναι, αλλά πώς πάει εκεί, τι γίνεται, έχουν αρχίσει οι ασθένειες, ρε. Εσύ. Πώς λέγεται, φίλη?
3: Μαρία.
1: Μαρία.
6: Ακόμα.
1: Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.
3: Δεν έχουν ξεκινήσει.
1: Και γιατί, γιατί είναι αρρωστημένοι.
6: Πολύ, πολύ ελαφρά.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Να σου πω, Μαράκι, εσείς που είστε νηπιαγωγοί, έχετε αναπτύξει αντισώματα? Γιατί δεν αρρωσταίνετε συνέχεια εσείς?
6: Έχουμε αναπτύξει αντισώματα, δεν κάνουμε ούτε το αντιγρυπτικό.
1: Σόπαρε.
3: Ούτε το αντιγρυπτικό δεν κάνετε.
1: Ναι. Ομοιοπαθητική φίλη. Με τόσε αρρώστιε. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φιλενάδα. Είσαι έτοιμη?
6: Πάμε.
1: Ρε, εσύ, να σε ρωτήσω κάτι, μια και σε βρήκα τώρα γιατί αυτό. Σα έχουν και τα νήπια έχουν τρέλα με αυτέ τι χλαπάτσε?
6: Όλα.
1: Όλα. Ρε, τι έχουμε πάθει, ρε, τι γίνεται με αυτά τα.
3: Δεν
1: τα...
3: έχει φύγει τη μικρή.
1: Όχι, τι να δεν έχει φύγει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να κάνει κάτι ο σύλλογο εκεί πέρα.
3: Τι να κάνουμε για τι χλαπάτσε?
1: Ο μικρό πήγε να το φάει το ένα. Έχουν μέσα τοξικά. Τέλο πάντων, πάμε να παίξουμε. Ποια συγγραφέα μα σύστησε. Είναι και στον τομέα σου η ερώτηση. Ποια συγγραφέας μας σύστησε την Πίπη τη Φακιδομήτη? Η Αγκάθα Κρίστη, η Τζέιν Όστεν, η Έντιτ Μπλάιτον ή η Άστριτ Λίνγκρεντ?
6: Δεν έχω ιδέα.
1: Που να ξέρει.
6: Θα πω την τελευταία, το Δέλτα.
1: Την Άστριτ Λίνγκρεντ. Είσαι σίγουρη? Να σας ξαναπώ άλλη μία. Αγκάθα Κρίστη, Τζέιν Όστεν, Έντιτ Μπλάιτον και Άστριτ Λίνγκρεντ.
6: Άντε να πούμε το γάμα.
1: Την Έντιτ Μπλάιντον?
6: Ναι.
1: Ήταν η Λίγκρεν.
3: Ήταν το παιδάκι.
4: Και εγώ εσύ.
3: Ο Φάνης είναι.
4: Έχει την κόρη σου, το γιο σου έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα έχει και το Φάνης λίγο.
1: Λοιπόν, την πάτησε αυτή. Την πάτησε. Όχι, θα την βοηθούσα. Ήταν νέα ακροάτρια. Μα εγώ το κάνω επίτηδες γιατί θα ήταν νέα ακροάτρια. Θα ξέρει ότι το κάνω αυτό. Παρακαλώ.
4: Στέλιο.
1: Καλημέρα, Στέλιο μου. Καλημέρα, κόρη μου. Ηλικία, επάγγελμα.
7: Είμαι 38 πολιτή.
1: Πολιτή σε τι?
7: Έχω μπάρες. Ενεργειακές.
1: Ενεργειακές μπάρες. Ακούγεσαι έμπιστος. Να σου πω, είναι δικές σου οι μπάρες ή η εταιρεία της Πλασάρης?
7: Εταιρεία είναι, αλλά είναι δικός μου άνθρωπος.
4: Δηλαδή, τι είναι, φίλος
1: ναι,
4: ή την μπάρος
1: σου? Δικός,
7: ναι, είναι φίλος.
1: Να σου πω, με τι έχει μέσα οι μπάρες αυτές που έχουν, τι έχουν μέσα, με σταφίδες?
7: Δεν
1: με τι...
7: έχουν καθόλου συντηρητικά, δεν έχουν προσήκη ζάχαρης.
1: Έτσι λέτε όλοι.
3: Μπράβο.
1: Τις φτιάχνει μόνος του.
7: Μένω δίπλα σου, έχεις δείγμα αύριο να δοκιμάσεις και να δεις.
4: Μπράβο, δώσ' του να φέρει και σε εμάς με πρωτεΐνη.
1: Να με κεράσει μια μέρα, να με κεράσει.
7: Θα σε κεράσω, θα αφήσω την καρτούλα μου και τα λέμε μετά.
1: Μην μου πρίξω. Ναι,
3: έχουν βρώμη, σοκολάτα, όλα αυτά τα έχουνε.
7: Έχουν βάσει το ΣΥΚΟ, έχουν βρώμη, έχουν 8 με 13 υπετροφές.
1: Με τρελαίνει το ΣΥΚΟ, να ξέρει. Με τρελαίνει το ΣΥΚΟ. Λοιπόν, πάμε φίλε απατεώνα, είσαι έτοιμος?
7: Πανέτοιμος.
1: Με ποια εθνική ομάδα, εύκολη ερώτηση, με ποια εθνική ομάδα αγωνίστηκε ο Κόλο Τουρέ? Σενεγάλη, Ακτή Λεφαντοστού, Καμερούν, Νιγηρία. Η Νιγηρία.
7: Ακτή.
1: Αγόρι μου, φαίνεται ο άνθρωπος που ξέρει από γίνει διατροφή. Δώρο.
4: Μην ξέρει τον Κόλο Τουρέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατάξει. Κόλο Τουρέ
7: έχει παίξει μπαλάρα.
1: Εντάξει, αγόρι μου, ευχαριστούμε πολύ. Έλα, γεια. Τι σωμα. Λοιπόν, Κόλο του Ρέ και εσύ τώρα, δεν να το ξέρει τώρα.
4: Πολύ... Ήξερε εσύ ότι ο Κόλο του Ρέ είναι πνεκτή.
1: Είναι γνωστό παίκτη ο Κόλο.
4: Ναι, απνακτή λέω το
1: ξέρω. Ήταν ο Κόλο, ο Γιάγια και ο. Αυτοί οι δύο ήταν. Όχι, ήταν κι άλλα αδέρφια, απλά δεν παίξαν όλοι. Ναι, ρε.
3: Όλγα.
1: Ρε, ήταν κι άλλοι, ήταν και ένα. Όλγα. Όλγα.
3: Άννα Μαρία. Άννα Μαρία, ναι.
1: Μα είσαι από τα καλά. Εσύ
8: είσαι.
1: Άννα Μαρία, μου ζητάω συγγνώμη. Η Ένεσλι έχει αποχαζέψει. Δεν την πετυχαίνω πουθενά.
3: Σήμερα δεν ξέρω, έχω πρόβλημα και με το μάτι.
8: Εγώ
1: φταίω. Δεν φταίει, μα από Άννα Μαρία, πώς πήγε σε Όλγα. Εσύ τι φταίει, Μωρή.
3: Είναι η επόμενη Όλγα.
1: Ναι, μα από Άννα Μαρία δεν μπορεί να πάει στο Όλγα. Τέλος πάντων, έλα Άννα Μαρία μου, τι κάνεις.
8: Εντάξει, όλα καλά. Είμαι καλά. Καλή
1: εβδομάδα. Πάλι καλά. Και η ότι είναι καλά. Με ηλικία επάγγελμα.
8: Είμαι 26 ετών και δουλεύω σε ναυτιλιακά.
1: Σε?
3: Ναυτιλιακά.
8: Ναυτιλιακά.
1: Έχει γεμίσει χώρα. Ρε φίλε, τα ναυτιλιακά έχετε γίνει περισσότεροι από σερβιτόρους. Εγώ, δηλαδή, πραγματικά, πόσοι δουλεύετε στα ναυτιλιακά, πόσο καράβια γίνεται.
3: Αφού έχει πολλά τμήματα, ρε παιδάκι.
1: Τι πολλά τμήματα, όλοι ναυτιλιακά μπαίνουν μέσα ναυτιλιακά. Τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα. Τέλο
8: πάντων, υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας, αλλά ναι, έχει γίνει πλέον παρετό.
1: Ναι, μα γραφείου δεν είναι η δουλειά αυτή ναυτιλιακά. Σε τι εταιρεία είσαι, εννοώ. Τι πουλάτε, τι μεταφέρει η εταιρεία σου, παράνομα πετρέλαιο από τη Ρωσία, τι κάνετε. Τα ξέρεις,
8: όχι, όχι.
1: Ναι, σε τι τομέα είναι η εταιρεία, μην πεις στην εταιρεία, σε τι τομέα είναι, τύπου ενέργεια.
8: Ξηρόφορτιο.
1: Άννα Μαρία, ξηρόφορτιο. Ο Θεός και η ψυχή σου. Τι έχουν δει τα μάτια σου, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε γιατί σε βλέπω φυλακή. Ποιο ζωγράφισε την περίφημη κραυγή, ο Γκούσταβ Κλίμπτ, ο Έγκον Σίλε, ο Πάουλ Κλέε ή ο Έντβαρντ Μουνκ?
8: Ο Σίλε.
1: Τια Σίλερ, μωρή κάβια. Φύγε, μωρή βλαχάρα. Θες να ξέρεις και το Σίλερ, Έντβαρντ Μουνκ. Τι έβαλες εσύ, Δημήτρη?
3: Την είπε και βλαχάρα.
4: Δεν ξέρεις τη γραφική, παιδί μου.
1: Την είπα βλαχάρα γιατί πήγε να απαντήσει με ύφος τώρα, ότι ξέρω.
4: Έχουμε Τζίνα.
1: Τζίνα.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δεσποινίδη. Τζίνα, τι κάνετε?
9: Καλά, καλά, εσύ?
1: Ηλικία, επάγγελμα?
9: Λοιπόν, είμαι 31 και είμαι γραφίστας.
1: Γραφίστας. Δεν σας φάει τη δουλειά το AI, δεν σας την έφαγε ακόμα?
9: Όχι ακόμα, ευτυχώς, αλλά περιμένω να τη φάει επιτέλους.
1: Ρε εσύ,
4: επιτέλους παιδί μου, κοίτα κάνεις μετά.
1: Έχουμε γεμίσει αφίσες AI να μου, όλες είναι ίδιες να πούμε.
9: Αχ, δεν τους μπορώ, δεν τους μπορώ, είναι
3: και άσχετοι περισσότεροι. Ναι. Μ' αρέσει
4: και αυτό. Και το άκουσε μία αφίσα, έχει πολύ πλάκα να έχεις δει.
1: Ναι, εγώ πιστεύω τελικά, ο Τζίνα μου, ότι τελικά το AI θα σε κάτι καλό. Γιατί βλέπω, οι πάντες κάνουν αφίσες από AI που είναι ολοίδιες, οπότε αναγκαστικά. Θα...
9: Πρέπει να ξεχωρίσω κάπου.
1: Ναι, αυτή είναι δικιά μας. Λοιπόν, έλα Τζινάκι μου, είσαι έτοιμη?
9: Εννοείται, πάντα.
1: Λοιπόν, Τζίνα μου, εύκολη ερώτηση για σένα, γιατί σε συμπάθησα. Ποιος αρχαίος θεός απεικονιζόταν συχνά με ένα ιδιαίτερα μεγάλο όρθιο πέος? Ο Μόμος, ο Πρίαπος, ο Ασκληπιός ή ο Φαλός? Ή ο Φάλος?
9: Εντάξει, να μην πω το Πασιφανές, να πω το Β'.
1: Ο Πρίαπος.
9: Ναι,
1: γιατί
9: ναι.
1: Το Πρίαπος δεν είναι πασιφανές?
9: Α, δεν ξέρω.
1: Καταρχήν, ο Φαλός και ο Πρίαπος είναι τα δύο πασιφανές.
4: Φάλος, ο Θεός.
1: Ο Θεός Φάλος. Και ο Πρίαπος είναι από τον Πρίαπισμό. Δηλαδή, είναι ο Πρίαπισμός.
9: Η αλήθεια είναι ότι μου διαφεύγει.
1: Αγόρι, έχεις?
9: Ναι, παντρεμένη είμαι.
1: Παντρεμένη είσαι. Ο άντρας δεν έχει ποτέ Πρίαπισμό?
9: Α, δεν θα το ρωτήσω.
1: Είναι κοντά σου, μπορεί να το ρωτήσουμε εμείς?
9: Όχι, όχι, κοιμάται. Κρίμα.
1: Λοιπόν, Πρίαπος κοιμάται.
9: Ναι.
1: Πήγαινε ξύπνο, σε παρακαλώ.
4: Τι λες, Ρεφάνη?
1: Πήγαινε ξύπνο.
9: Εγώ πάω δουλειά.
1: Πήγαινε ξύπνο, σε παρακαλώ, Μαρία, θα κερδίσεις. Θα σου δώσω δώρο.
3: Πήγαινε ξύπνο.
1: Πήγαινε ξύπνο, ξύπνο.
9: Δουλεύει.
1: Τι
9: και
1: δουλεύει, μωρέ, ο Τεμπέλης κοιμάται. Κοιμάται και η ώρα και έχει τη γυναίκα και τρέχει για να φέρει το
9: παιδί.
1: Ξύπνα τον. Ξύπνα τον, ξύπνα τον τώρα. Πάρε το τηλέφωνο και πήγαινε κοντά.
9: Όχι, εγώ είμαι στον Άγιο Δημήτρη, αυτό είναι σπίτι. Α, εντάξει.
1: Ωραία. Δώρο κέρδισε, ο Πρίαπος ήταν. Ο Πρίαπος. Ρε τι γίνεται.
4: Φάνη, τι είναι ο Πρίαπισμός?
1: Δεν έχει πάθει Πρίαπισμό.
4: Τι είναι, σε ρώτησα.
1: Τι είναι?
4: Τι είναι ο Πρίαπισμός?
1: Πρίαπισμός είναι όταν ο άνδρας έχει στήση η οποία δεν φεύγει.
4: Okay.
3: Ναι. Αυτό πότε μπορείς να το πάθεις?
4: Μαρία, και εδώ μπορείς να το πάθεις.
1: Μαρία, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μάλλον δεν σου έχει συμβεί ποτέ. Ή μάλλον σε κάποιον παρτενέρ δεν σου έχει συμβεί. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Ξαφνικά, αυτό εννοούσα.
1: Δεν ξέρω.
3: Το παθαίνεις.
1: Λοιπόν, Πρίαπισμός, πάμε παρακαλώ.
3: Όλγα.
1: Όλγα.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Όλγα μου, τι κάνεις?
10: Είμαι καλά. Είμαι 46. Ναι. Βλέπω τις πωλήσεις.
1: Ναι, τέλεια. Καταλαβαίνω. Η ζωή μου μια βόλτα που λέγει ο Παγκαλιάτης.
10: Κάπως έτσι.
1: Ωραία. Είσαι παντρεμένη?
10: Βεβαίως. Έχω και δύο παιδάκια.
1: Έχεις όλο το πακέτο τώρα. Τι να ακούς τώρα, παντρεμένη με δύο παιδιά, πώς είναι?
3: Ναι, μια χαρά είναι. Χαρούμενη.
1: Τι μια χαρά είναι. Να πατήσεις γκάζι να φύγεις. Στον άλυμο κάτω είναι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φίλε. Με τι ασχολείσαι?
10: Πωλήσει.
1: Α, πωλήσει. Και εσύ πωλήσει, έτσι γι' αυτό. Λοιπόν, εύκολη ερώτηση σου θα σου βάλω και σένα. Τις ερωτήσεις, να υπενθυμίσω, τις βάζει ο Δημήτρης, διαλέγει.
4: Γεια σας.
1: Φιλενάδα, πώς θυμάμαι?
3: Όλγα.
1: Όλγα. Ποιο θηλυκό ζώο, Όλγα μου, διαθέτει κλιτορίδα που μοιάζει με πέος και αποκαλείται ψευδοπέος? Επαναλαμβάνω, τις βάζει ο Δημήτρης ερωτήσεις. Είναι η καμιλοπάρδαλη, η ιένα, η πολική αρκούδα ή η καμήλα?
10: Ψευδοπέος.
1: Κάτσε ρε, περίμενε, περίμενε Όλγα, περίμενε. Εσύ που το ξέρεις ότι η Ιωάννα, το έχεις ακούσει
3: το
1: κάπου?
3: Το είπε με σιγουριά.
1: Το είπες με σιγουριά?
10: Όχι, απλά μου άρεσε.
1: Συγγνώμη, στην τύχη, δεν έχεις δει, έχεις δει ποτέ ψευδοπαίος στα 46
10: όχι, χρόνια? Όχι, δεν έχω δει ποτέ, ούτε έχω κοιτάξει ποτέ από κάτω τα ζώα έτσι τόσο, ναι, πολλαστικά μάλιστα, για να καταλάβω τι και πώς.
1: Φιλενάδα, έχεις δίκιο, είναι η ένα. Δώρο. Δώρο.
10: Μπράβο.
1: Ωραία
10: να ξεκινήσει η εβδομάδα.
1: Ναι. Καλά, μην ξεκινήσει το πέος. Λοιπόν, Δημήτρη, τι ερωτήσεις βάζεις?
4: Πολύ ωραίες, δεν είναι? Το ξέρεις?
1: Ναι, το έμαθα. Ναι,
4: Κωνσταντίνος.
1: Η στικτή ένα, παιδιά, έχει ψευδοπέος. Όχι, μπράβο στη φίλη που βρήκε το ψευδοπέος. Λοιπόν, ναι, ποιον έχουμε?
4: Κωνσταντίνος.
1: Κωνσταντίνε.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ηλικία, όνομα, επάγγελμα. Όχι, ηλικία, επάγγελμα.
11: 41, είμαι καφετζής.
1: Καφετζής, μάλιστα. Καφετζής όταν λέμε take away ή καφετζής σε καφενείο παραδοσιακό?
11: Καφετζής σε εταιρεία δουλεύω, είμαι barista trainer. Καφετζίδες.
4: Barista trainer.
1: Barista, είδες όμως, πώς το λένε, είπε καφετζής, barista trainer. Εσύ εκπαιδεύεις άλλους μπαρίστες?
11: Εκπαιδεύω άλλους μπαρίστα και είμαι και, πώς το λένε, βοηθάμε και τις πωλήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Να κάνω καλύτερα,
1: ναι, πωλήσεις. Μπαρίστα μου, αγόρι μου.
4: Πόσο, λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι?
1: 41. Λοιπόν, έλα μπαρίστα μου, είσαι έτοιμος?
11: Έτοιμος,
1: έτοιμος. Η πρώτη ερώτηση που έχει βάλει ο Δημήτρης, που είναι χωρίς πέος. Αν βρίσκεσαι στην πόντα Ντελγάδα των Αζόρων, σε ποια χώρα βρίσκεσαι? Πορτογαλία, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι ή Βραζιλία?
11: Πράσινο ακροτήρι.
1: Δεν γράφει ένα σωστό.
4: Δεν γράφει ένα σωστό.
1: Ναι, δεν γράφει.
4: Πήγαινε άλλο, δεν γράφω.
1: Ωραία. Άλλο, δεν έχω την απάντηση. Πάμε άλλο.
11: Όχι.
1: Ένα προϊόν ακριβαίνει κατά 20% και μετά φθηναίνει 20% σε σχέση με την αρχική τιμή. Κοστίζει το ίδιο, 1% περισσότερο, 20% λιγότερο ή 4%
11: λιγότερο? 20% λιγότερο.
1: Ένα προϊόν ακριβαίνει κατά 20% και μετά φθηναίνει κατά 20%. Σε σχέση με την αρχική τιμή, κοστίζει, είπες εσύ, 20% λιγότερο.
11: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν μπορώ να το καλάω αυτό. Εδώ πέρα ο Δημήτρης λέει ότι το σωστό είναι 4% λιγότερο.
4: 4% είναι, και εγώ δεν το ξέρα. Και εγώ πήγα και
1: ναι,
4: το.
1: Ναι, φίλε, έχασε πια.
3: Χριστίνα.
12: Καλημέρα.
1: Χριστίνα, είσαι βλαμμένη, έτσι? Δεν υπάρχει λόγος να είσαι χαρούμενη.
12: Εντάξει τώρα, και νέα εβδομάδα. Θα βγει η παλιά που είχαμε περάσει χάλια και δημιουργούμε την καινούργια για να περάσουμε καλύτερα.
3: Α, ωραίο σκεπτικό
12: έχει. Επίσης, εάν πω ότι δεν είμαι καλά, μετά θα με ρωτάνε όλοι γιατί δεν είσαι καλά. Και είναι χειρότερο.
1: Πολύ σωστό.
12: Οπότε λέω ότι είμαι καλά.
1: Πολύ σωστό. Λέει ότι είναι καλά για να μην την πρίζουνε.
3: Είδες.
1: Και αυτό. Έλα, φιλενάδα. Και εγώ θα σε ρώταγα. Άμα μου λέει δεν είμαι καλά, θα σε ρώταγα. Ναι. Πολύ σωστό. Λοιπόν, φιλενάδα, με τι ασχολείσαι?
12: Εγώ είμαι ιδιωτική υπάλληλο. Δουλεύω σε εταιρεία ενέργειας.
1: Ενέργειας. Τέλεια. Πώς πάμε εκεί πέρα? Έχουμε φυσικά αέρια. Τι βλέπετε εσείς που είστε μέσα στην ενέργεια? Θα κρυβίνετε?
12: Εντάξει, λίγο απ' όλα. Ό,τι ακούτε και στις ειδήσεις. Γίνεται ένας χαμούλης.
1: Εμπεριστατωμένη η ανάλυση.
12: Πολλά. Πολλοί
1: φοιτητές. Ναι, ωραία. Πάμε να παίξουμε. Ποιος αριθμός γράφεται στα λατινικά XL? Ο 40, ο 60, ο 90 ή ο 110?
12: Ο 40.
1: Σωστή, φιλενάδα!
4: Μπράβο, Χριστίνα!
1: Δώρο.
4: Δώσαμε ρολογάκια της όλης σήμερα.
1: Ναι. Λοιπόν, είμαστε εντάξει, έχουμε αλλούν.
4: Έχω και τη Γιώτα εγώ.
1: Έλα και τη Γιώτα. Έλα, Γιώτα, τελευταία. Γιώτα!
13: Καλησπέρα.
1: Τι έγινε, Γιώτα, γιατί είσαι πολύ σοβαρή, ακούω.
13: Έτσι, σοβαρή.
1: Λευτέρη αυτή είναι δικιά σου, αυτή είναι τέτοιο. Πόσο χρόνο είσαι, Γιώτα?
13: 30 χρονών.
1: 30 χρονών. Λευτέρη είναι εδώ. Έχει κάποια αγόρι?
13: Έχω άντρα και παιδί.
1: Κρίμα, Λευτέρη. Με τι ασχολείσαι, φιλενάδα, Γιώτα?
13: Γραφίστρια κι εγώ.
1: Γραφίστε, τι κάνετε, κορίτσια, και σήμερα εδώ πέρα, όλη κουνάβια, μπράβο. Πώς θα βλέπεις με το AI?
13: Καμία σχέση, δεν το συμπαθώ.
4: Δεν το συμπαθείς,
1: Ναι, να σου πω κάτι, κοίταξε, για καλό είναι να ξέρεις. Για καλό είναι. Άρχισε να ψάχνεις δουλειά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ποιος από τους παρακάτω ζωγράφους. Είδες και θα σου βάλω και ερώτηση στο επάγγελμά σου. Ποιος από τους παρακάτω ζωγράφους δεν ήταν σύγχρονος σε σχέση με τους άλλους τρεις? Τι λες, Δημήτρη? Και όσο παρακάτω ζωγράφος δεν ήταν σύγχρονος των άλλων τριών.
4: Ναι, δεν καταλαβαίνεις. Κάποιος από αυτούς δεν είναι κοντά ηλικιακά με τους άλλους.
1: Α, ναι, ναι. Ποιος, θα σου πω τέσσερις. Ποιος από τους παρακάτω ζωγράφους δεν ήταν σύγχρονος των άλλων τριών.
4: Εκείνης εποχής.
1: Ποιοι είναι οι ζωγράφοι? Λεωνάρντο Νταβίντσι, Μιχαήλ Άγγελος, Βίτσεν Βαν Κόγκ και Ραφαήλ. Ένας δεν ήταν σύγχρονος σε σχέση με τους άλλους τρεις.
13: Ο Μιχαήλ Άγγελος.
1: Ρε εσύ, ήταν πολύ εύκολο. Ο Βίτσε Βακόγκου, ρε. Ο Βακόγκου. Ο Βακόγκου.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.
14: Δεν ακολουθούμε τα τρέντ.
15: Σα προκαλούμε. Music 892.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ποιος στίχος τραγουδιού σας θυμίζει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σας? Για πες.
5: Είναι της Αρλέτα, το τραγούδι της Ερήμου. Η εισαγωγή. Ακόμα κι αρφή κλάμα.
4: Αυτό εμένα μου θυμίζει νεκρό, ρε. Θάνατο πέθανε.
5: Όχι, έφυγε. Πήγε στην Αμερική όμως.
4: Έμενε εδώ.
5: Ναι, έμενε εδώ. Ναι,
4: αυτό είναι στενάχωρο. Καλύτερα να πέθανε.
6: Ευθύμη Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
7: τρού. Στο Music 892.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: ενδοαλικά, μιλάω γενικότερα.
1: Τι γενικότερα, δηλαδή. Ναι,
0: εγώ... Εσύ που είσαι πόσα, 3 χρόνια μικρότερός μου.
1: Εγώ είμαι το 84, πότε είσαι εσύ.
0: Ναι, είσαι 4 χρόνια. 4. Εγώ είμαι το 80. 4 χρόνια. 84,
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μακάρι να είσαι. Ήμουν... 85-90, που πιο ενέργεια έχουν οι
1: μικρότεροι. Μακάρι να ήμουν 60 αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να ήμουν 60 χρονών.
2: Πάντως πια... φάνει άτομα από την οικογένειά μου βρίσκουν τη Μαρία πολύ σεξι.
0: Ευχαριστώ.
1: Έχει δει τα άτομα από την οικογένειά του, ποια είναι.
0: Πολύ σεξι. Γούστο οι άνθρωποι.
2: Και μικρότερη ηλικιακά από τη Μαρία, πολύ σεξι τη βρίσκουν.
0: Δεν έχω καλοντίνη.
2: Μόλις άκουσαν ότι είσαι παντρεμένη, ξενέρωσαν κιόλα.
1: Έχει πάρει χαμπάρι και εδώ. Ό,τι γίνει να τουρλουμπούκι.
0: Τι είναι τουρλουμπούκι.
1: Τέλο πάντων, πάμε.
0: Μια χαρά τα λέει.
2: Για μα λε καλή τόση ώρα, δεν σε ακούω. Για μα λε.
0: Το τουρλουμπούκι εσύ ποιο λε να λέγε.
1: Η Μαρία λέει είναι η Ελληνίδα Ούμα Θέρμαν.
2: Ούμα Θέρμαν.
0: Α, μ' αρέσει εμένα η Ούμα Θέρμαν. Γιατί ρε εσύ με κοιτάς έτσι.
1: Δεν σε κοιτάω.
0: Με κοιτάει έτσι τύπου.
2: Τη Μαρία δεν την εκτιμά.
0: Βρέκα ακόμη, δεν κοιτάς ναι, που ναι. Είσαι.
2: Σε έχει εδώ δίπλα του και δεν σε εκτιμάει.
0: Είναι είσαι, επειδή με έχει δίπλα του, κατάλαβες.
2: Είσαι πολύ ωραία γυναίκα, Μαρία. Όντως βγάζεις κάτι.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Το πιστεύεις τώρα.
1: Εγώ
0: πιστεύεις,
1: παιδιά, είπα εγώ ότι η Μαρία δεν είναι ωραία γυναίκα. Εγώ είπα η Μαρία είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Μισοαιωνόβη, αυτό είπα. Δεν είπα ότι είπα εγώ. Είπα μια πολύ ωραία γυναίκα η οποία έχει ζήσει 50 χρόνια. Έχει πολλά το Χατζηπανάγι, τι να λέμε.
0: Δεν έχω ζήσει ακόμα 50 χρόνια.
1: Και να ζήσει, αλλά τόσα σου εύχομαι.
0: Γιατί μου λέει ο Γιώργος Μαρία, σου μεγαλώνει η καρδιά σου, θέλει καρδιολόγο. Γιατί το λέει αυτό.
2: Γιατί θέλει καρδιολόγο και να λέει.
1: Συνομίζει έτσι, ένα ωραίο πρωί, τάπ κάτω.
0: Τι λε, παιδάκι μου, Παναγία μου πρωί, Δευτεριάτικο, αρχή τη εβδομάδα με το θανατικό.
1: Αρχή τη εβδομάδα,
0: και ακούμε και τόσα που γίνονται γύρω μα.
1: Τη βρήκα να λέει κάγκελο, παγωμένη.
2: Με
1: ακαμψία, την πήρανε με ένα χέρι όρθια.
0: Μην λες τέτοια τώρα, γιατί πρέπει να ξεκινήσω το check-up μου εγώ.
2: Γιατί δεν τρως κρέας, να γιατί σου αιματοκρίτη σου.
0: Όχι, από τότε που... γιατί παλιά με
1: πιέζανε. Σαν κούτσουρο τη σήκωσε ο τραυματιοφορέας.
0: Α, παιδιά τι λέει. Με το που δεν έτρωγα καν ούτε κοτόπουλο ούτε τίποτα, έφτιαξε ο αιματοκρίτης μου.
2: Ναι, αλήθεια λέει.
1: Όχι, Μαρία, μην τρως τίποτα.
0: Μα τα έχω κόψει.
1: Για μένα μόνο αέρα και αυτό με ρεγούλα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο θέμα. Πολύ ωραίο, εντάξει, το σημερινό. Θυμάστε που σας είχα πει για τις λεκάνες του μπάνιου που τα ζευγάρια είχε δοκιμαστεί μία διπλή που ήταν αντικριστά και καθόντουσαν. Το θυμάστε.
2: Ναι, το είχες πει.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχει γίνει μεγάλη μόδα στο εξωτερικό. Έρχεται και στην Ελλάδα και θα σας πω τις top συνήθειες που από την πολλή οικειότητα μπορεί να αρχίσει να γίνεται και λίγο το θέμα. Πιο ιδιαστικό, θα σου πω λίγο τα ζευγάρια, τις top συνήθειες που έχουν. Και μιλάμε τώρα το ποσοστό που κάνει των ζευγαριών που κάνει αυτά, που θα σας πω είναι 65%.
1: Ναι, πολύ ωραία. Πάμε.
0: Λοιπόν, όσων βρίσκονται σε σοβαρή μάλιστα σχέση. Και ανάρπασες γίνονται πια οι λεκάνες δίπλα-δίπλα. Γιατί θεωρούν τα ζευγάρια δίπλα-δίπλα. Δηλαδή κάθεσαι δίπλα-δίπλα. Δεν είναι ότι κοιτάζεσαι αντικριστά. Ναι, πλέον έχει γίνει δίπλα-δίπλα.
1: Εγώ λοιπόν, να σου πω κάτι. Τώρα, μια και λέμε για ζευγάρια.
2: Τι θα το έκανες.
1: Όχι, πολύ γρήγορα. Εμένα ξέρεις ποια είναι μια ντροπή σε ένα ζευγάρι. Δηλαδή η ποια? Πρώτη ντροπή. Είναι βασικά σε πολλούς. Αυτό με την τουαλέτα και την ανοιχτή πόρτα, τι εννοώ.
0: Α, είναι... το έχω εδώ μέσα.
1: Θα σου πω, όχι, δεν είναι αυτό. Ρε, παιδί μου, και εγώ με την γυναίκα μου 10 χρόνια μαζί είμαστε. Όποτε πάμε τουαλέτα, την κλείνουμε την πόρτα.
0: Ναι.
1: Και με τους γονείς μου όταν έμεινα, η πόρτα κλείνει. Όταν πάει κάποιος τουαλέτα, κλείνει η πόρτα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβετε κάποιοι ότι η πόρτα δεν πρέπει να κλείνει όταν πας τουαλέτα μόνο τις πρωινές με μεσημεριανές ώρες. Το βράδυ, πολλές φορές λες, α, κοιμάται ο άλλος. Ας πάω να ρίξω ένα κατούριμα και δεν κλείνει την πόρτα, γιατί βράδυ είναι. Ναι. Πόσες φορές σου έχει τύχει βράδυ να μην κλείσει την πόρτα και λες τώρα 2 η ώρα που είσαι ανεξίμιος. Και να περνάει ο άντρας σου ή να περνάει η γυναίκα σου εκείνη την ώρα. Δεν σου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Κοίταξε, εμένα προσωπικά, επειδή έχω μια τρέλα με αυτό, την κλείνω πάντα. Ναι, έχω θέμα.
1: Ναι.
0: Μεγάλο.
2: Εσύ που την καταλάβαμε, δεν την κλείνεις.
0: Δεν την κλείνεις εσύ.
1: Εγώ μου έχει συμβεί πολλές φορές όταν κατεβαίνω στο χωριό στους γονείς μου. Ναι. Δηλαδή, επειδή σηκώνομαι το βράδυ για κατόπιν, να μπουκάρω μέσα και να τους βλέπω όλους.
0: Να έχουν πει και να μην έχουν κλείσει.
1: Να ξυπνάω και να μην να σου βαράει και την πόρτα ρε και καλά και να σκάει απάνω σου. Αλλά το βράδυ γενικά κατουράμε όλοι με ανοιχτές πόρτες. Και ό,τι κάνουμε.
0: Ναι.
2: Και ό,τι κάνετε.
1: Ό,τι κάνουμε εννοώ σε τουαλέτα, ρε πλάκα.
2: Ναι, σε κακά εννοώ. Ναι, εγώ. Ναι.
0: Ρε, παιδί μου, δεν φοβάσαι μήπως περάσει αυτό που είπες τώρα.
2: Μην
0: ακουστεί
2: ο ήχος, μην περάσει κάποιος.
0: Έχει ησυχία το βράδυ.
1: Δύο η ώρα λες ποιος θα ξυπνήσει. Δεν την ανοίγεις διάπλατα, απλά δεν την κλείνεις, δεν την κλειδώνεις. Τέλος πάντων, anyway. Για λέγε, τι έλεγαμε.
0: Λοιπόν, υπάρχει ζευγάρι που. Υπάρχουν ζευγάρια πάρα πολλά που αυτά όλα που σας λέω αγγίζουν το 65% παιδιά που κάνουν την ανάγκη του στο αυτό. Με ανοιχτή την πόρτα βεβαίως και ο άλλος κάθεται απ' έξω και μιλάει κανονικότατα.
1: Έλα ρε Μαρία, αυτά που γίνονται τώρα ρε Μαρία.
0: Σας λέω τα top. Όχι παιδί μου.
2: 65% σου λέει.
0: 65%.
1: 65% σε ποια χώρα.
0: Στην Ελλάδα και ακολουθεί η Βρετανία.
1: Έλα,
0: μετά.
1: Οι Άγγλοι μπορεί να είναι βρωμιάρδες.
0: Λοιπόν, που οι Βρετανοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πηγαίνουν τουαλέτα.

0: προς τον σύντροφό τους και μάλιστα μοιράζονται ακόμα και οδοντόβουρτσα ή ξηραφάκι.
1: Να κάνεις, να κάνεις μπάνιο, ρε παιδί μου, και να φτιάχνει τη γυναίκα, στο καλαβαίνω, ή το αντίστροφο. Δηλαδή να είναι ένα ζευγάρι γυμνό μέσα και οι δύο. Και να κάνει ο ένας, αλλά τώρα όχι τώρα να γεννάω εγώ μέσα και να βάφεται.
0: Λοιπόν, ακριβώς το άλλο είναι η γέννα, ο ένας στην τουαλέτα και ο άλλος κάνει μπάνιο. Αυτό που είπες τώρα είναι το επόμενο.
1: Αυτό γίνεται, ρε Μαρία, να κάνω εγώ μπάνιο μέσα και να είναι η σύζυγός μου και να
0: φτιάξει. Δεν είπα αυτό.
1: Τι είπες?
0: Είπα να γεννάει αυτό που είπες και ο άλλος να κάνει μπάνιο.
2: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Μαρία, αυτά δεν ξέρω τα που γίνονται. Αυτά είναι δικά σου.
2: Φανίσαι αερίζεσαι μπροστά στη γυναίκα.
1: Ναι, ρε, δεν κάνω δουλειά.
0: Α, το επόμενο ήταν αυτό που ήθελα να πω.
2: Να είσαι δίκαιο.
1: Ποτέ, αλλά ευτυχώς τα τελευταία 7 χρόνια έχω βρει την υγεία μου.
2: Τα ρίχνει στα μικρά,
1: ναι.
0: Τα ρίχνει στα μικρά.
1: Βέβαια, ναι.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι χαζή η Γεωργία.
1: Ναι, μια χαρά είναι, δεν ξέρει τι ρίχνουν τα μικρά.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Κανονικά. Και ειδικά και ο μικρός τώρα, βέβαια, αρχίζει, όταν αρχίζουν και μιλάνε, υπάρχει πρόβλημα.
0: Α, ναι, γιατί θα τα πούνε, μαρτυριάρικα τα παιδιά.
2: Κάνε άλλο ένα, ρε,
0: κάνε άλλο ένα. Κάνε άλλο ένα για να ξεσπάσει άλλα 7 χρόνια.
2: Έχει 4 χρόνια.
1: Μέχρι τα 3-4 που δεν καταλαβαίνουν, εκεί πέρα κερνάω απόψε εγώ.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πολλά ζευγάρια κάνουν και διαγωνισμό και γελάνε σαν τα παιδιά, ποιο θα εριστεί πιο δυνατά.
2: Στο εξωτερικό,
0: παιδιά, Μαρία, έχω ακούσει πολλά, πολλά ζευγάρια. Και εδώ στην Ελλάδα.
2: Ή το άλλο που αερίζονται και κλείνουν τη γυναίκα κάτω από τα σκεπάσματα.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
2: Ναι, και έχει γίνει και τρέντ στο TikTok. Μην κοιτάς,
0: τρέντ στο TikTok. Το ανεβάζουν στο TikTok και δείχνουν ότι.
2: Αερίζονται και κλείνουν τη γυναίκα του κάτω από το σκέπασμα.
1: Εντάξει, τέλειο.
0: Όχι, παιδιά, εντάξει.
1: Τέλειο. Όχι, να πω κάτι για να διαχωρίσω τη θέση μου. Άλλο να είσαι μόνο σου. Και άλλο τώρα. Δηλαδή, θα πω τώρα κάτι τώρα και να μιλάμε ειλικρινά. Αυτό, αν το κάνετε με τη γυναίκα σας, είναι αειδιαστικό, δεν το συζητάω. Το να το κάνεις μόνος σου είναι whole new, είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ότι μόνο... Ποιο με τα σκεπάσματα.
1: Βέβαια.
0: Τι να κάνεις μόνος με τα σκεπάσματα, πρέπει να έχεις μαζοχισμό.
1: Δεν υπάρχει άντρας αυτή τη στιγμή. Το κάνει και ο Δημήτρης σου. Σίγουρα, 100%. Δεν υπάρχει άντρας που, όταν είναι μόνος του,
0: ναι,
1: που να μην το κάνει.
0: Για ποιο λόγο να το κάνεις?
1: Είναι οι λεγόμενες ανάποδες αυτές.
0: Τι είναι οι ανάποδες?
1: Αυτή τη στιγμή, στο λέω, Μαρία, πάρε και τον Δημήτρη τηλέφωνο. Αν σου πει, ρώτα τον σπίτι, μην τον άδω.
0: Ναι, δεν μπορώ να τον πάρω στη δουλειά και να τον ρωτήσω, κάνεις ανάποδες.
1: Ναι, καλά, ο Δημήτρης όπως τον ξέρω κάνει και άλλες ανάποδες. Αλλά θέλω να πω, δεν υπάρχει άντρας κορίτσια ο οποίος να μην κάνει αυτό με τα παπλώματα, σας λέει ψέματα.
0: Περίμενε, ρε Σιφάνη, μισό λεπτάκι, κάτσε λίγο. Αυτό με τα παπλώματα θέλει δηλαδή τι, να μυρίζει αυτό που μόλις άφησε?
1: Ναι, γυρνάει πίσω, ρε. Ναι, δεν κάνω.
2: Γυρνάει πίσω σου,
1: παιδιά. Κορίτσια, σας το λέω, μπορεί να σας ακούγεται ιδιαστικό. Ρωτήστε τα αγόρι σας, αν σας. Εκεί θα φανεί αν είναι ψεύτης ήδη. Το κάνει 100%. Μη μου πει όποιος δεν το κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση, λέει ψέματα.
2: Και στο αμάξι κλείνω
1: και
2: παράθυρα.
1: Ναι, εντάξει,
0: τι βρίσκεται έτσι δηλαδή, κλείνεις παράθυρα.
1: Ρε εσύ, άκου να δεις. Είναι κάτι που εμείς οι άντρες για κάποιο λόγο το απολαμβάνουμε. Πρόσεχε να δεις. Μόνο τα αέρια, όχι άλλες βρωμιές. Ο άντρας κάπως είναι συνδεμένος με αυτή την οσμή. Δεν είναι ότι μας αρέσει να μυρίζουμε βρωμιές. Γενικά όχι. Ούτε η ποδαρίλα μας αρέσει. Δηλαδή η βρωμιά δεν αρέσει στον άντρα, παιδί μου. Οποιαδήποτε. Ή ένα σάπιο αυγό ή η σκουπιδίλα. Όλες οι βρωμιές δεν μας αρέσουν. Η μόνη άσχημη μυρωδιά που μας αρέσει σαν άντρες είναι οι πορδές μας. Για κάποιο λόγο τρελαίνει το εγκέφαλό μας.
2: Είναι τέλειο.
1: Μην νομίζω ότι είναι βρωμιά αυτό. Δηλαδή θα πάμε σε κατάσταση
0: που θα πάμε. Όχι, το ακούω τώρα αυτό γιατί δεν το ήξερα. Δημήτρης το έχει κάνει. Ειλικρινά.
2: Δεν θα πω ψέμα. Το έχω κάνει κι εγώ.
0: Σου αρέσει ή απλά το κάνεις για να το δοκιμάσεις?
2: Όχι,
0: ρε παιδί,
2: για να δω πώς είναι.
1: Μίτσο, δεν το κάνεις για να το δει, το κάνεις γιατί σ' αρέσει. Σ' αρέσει εκείνη τη στιγμή, εφίζεσαι.
2: Δεν μπορώ να σου πω ότι μ' αρέσει η μυρωδιά, αλλά έχω περιέργεια να δω πώς είναι και το συνεχίζω και το κάνω. Δεν μπορώ να
0: συνεχίζει.
2: Όχι, το κάνω συνέχεια, αλλά υπάρχουν φορές που το έχω κάνει.
1: Αν μας το κάνει άλλος, χαινόμαστε. Δηλαδή την κλανιά του άλλου.
2: Άπαπα.
1: Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ από κάποιο φίλο και αυτό. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας την πορδί του την έχει πραγματικά μοσχολίβανο, που λέει και εδώ ο φίλος. Δεν είναι. Και νομίζω έχει να κάνει και με το μεθάνιο, παιδιά. Ότι κάπως τέτοιο.
0: Είναι αυτό που αφήνουν και οι Γελάδες στο μεθάνιο, δεν είναι? Άρα εθίστηκες εσύ. Άρα έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
2: Δεν έχει μυρίσει ποτέ τα δικά σου.
0: Δεν είναι ωραίο, Δημήτρη.
2: Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί το λέω στη Μαρέ, γιατί θεωρείται σεξιστικό, επειδή ρώτησα την
0: Μαρέ. Όχι, παιδί μου τώρα, λέει, γυναίκες είμαστε διαφορετικές σε αυτό το θέμα. Έχουμε άλλο μενταλιτέ.
2: Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά εμένα η κολλητή μου τις μυρίζει και αυτή.
0: Τις δικές σου.
2: Τις δικές της.
1: Πάρε τηλέφωνο.
2: Να την πάρω.
1: Ναι.
2: Να την πάρω.
1: Ναι, πάρτε.
2: Την πάρω τώρα. Δεν κάνει
1: τίποτα. Σιγά, μπορεί τώρα. Σιγά, τι θα σου
0: πει. Καλά, μην πει το όνομά τη.
1: Ναι, για πάρτε
2: να. Η Δημήτρα αεριζόταν πάρα πολύ.
1: Ωραία, για πάρτε να.
0: Και μπροστά σα.
1: Για ποιο λόγο θέλω να ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω τη Μαρία, γιατί η Μαρία λέει ψέματα. Πώς λέγεται και η κουμπάρα σου?
2: Δημήτρα.
1: Λοιπόν, για πάρτε.
0: Απελευθέρωση είναι. Πώς το καμπράβο.
1: Περίμενε λίγο. Γιατί η Μαρία είναι πολύ μιμού απ' του. Γιατί μακάρι να τη μυρίζει η κοπέλα.
0: Μακάρι να μυρίζει κουμπάκι.
1: Μακάρι, γιατί δείχνει ότι.
0: Θα δούμε τώρα. Αλλά δεν νομίζω να σου το πει.
1: Υποτίθεται ότι εσύ εκπροσωπείς το γυναικείο φύλο. Αν μας λες ψέματα, εσύ δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργούν.
0: Τι λες, ρε Σιφάνη, εσύ θεωρείς ότι όλοι οι άντρες το κάνουν αυτό επειδή το λες εσύ.
1: Ναι, το είμαι σίγουρος. Α, δεν το σηκώνει. Η κλανιάρα, η κουμπάρα σου. Δεν το σηκώνει.
2: Δεν το
1: σηκώνει. Ω, ναι, πώς λένε.
2: Δημητρά,
1: καλημέρα από τα κουτάβια μας. Το Φάνης, με τι κάνεις.
3: Καλά, εσύ.
0: Έχει και ωραία φωνή. Καλημέρα, Δημητρά.
1: Έλα, Δημητρά. Είμαστε εδώ πέρα με τον κουμπάρο σου, τον Δημητρή.
2: Δημητρά, πρόσεχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δημητρά, έχουμε πιάσει ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Έτσι. Ναι. Και θέλω, αν μπορεί, αν έχει δύο λεπτά, από το χρόνο σου. Ένα λεπτό θέλω από το χρόνο σου.
3: Ναι.
1: Λέω εγώ, κι αν είσαι και ο άντρας μπροστά, λέω εγώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση άντρας ο οποίος δεν μυρίζει τις κλανιές του.
3: Τώρα τι είναι αυτό.
1: Ναι, και μας λέει ο Δημήτρης ότι το κάνουν και οι γυναίκες. Λέει το κάνει κουμπάρα μου η Δήμητρα. Άρα Δήμητρα και εσύ. Γιατί μας το
0: πες από
2: παλιά.
1: Άρα Δήμητρα, για πες μου, γιατί η Μαρία Έννης λέει ότι δεν της αρέσει να το κάνει. Εσένα σ' αρέσει ή δεν είναι κακό.
2: Παλιά.
3: Εντάξει, παλιά, ναι.
1: Ναι, ορίστε. Μπράβο, ορίστε, ρε, εσύ, Μαρία. Θες να ρωτήσεις κάτι.
0: Περίμενε, εσύ, Δημητρά μου, μισό λεπτάκι λίγο.
1: Τι?
0: Λένε εδώ πέρα ότι το κάνουν και αφήνουν τα σκεπάσματα κλειστά για να μπορούν να έχουν την οσμή.
3: Όχι έτσι, όχι έτσι.
1: Εσύ για πες, Δημητρά, εσύ πώς τις κερνάς.
3: Ούτε καν έτσι, ούτε καν έτσι. Εκεί πέφτει η παντόφλα.
1: Ναι.
0: Από τον άντρα, το σύζυγό.
3: Όχι, εγώ να ρίχνω στον άντρα.
0: Άμα το κάνει ο άντρας, εσύ το κάνεις αυτό που κάνει ο άντρας.
3: Καλέ.
1: Τι μας λέει ο Δημήτρης εδώ πέρα. Ο Δημήτρης μας λέει ότι κάνεις μυροκλάνια και τέτοια.
2: Εσύ, όταν είπα για μυροκλάνια, μην λες ψέματα. Ναι. Είπα ότι στο παρελθόν η Δήμητρα έριχνε, ρε παιδί μου, και τη μύριζε. Δεν τη μύριζε.
1: Ρε, εσύ να ρίχνει. Συγγνώμη τώρα κιόλας.
3: Τη μύριζα εγώ, ρε Μίτσο.
1: Ρε Μίτσο,
2: εγώ τη μύριζα πάντως.
1: Ναι, παιδιά, μισό λεπτό. Την εκθέτει την κοπέλα. Άλλο να ρίχνει και η κοπέλα, λογικό είναι. Άλλο να ρίχνει για να τη μυρίσει είναι άλλο πράγμα.
2: Δεν έριχνε για να τη μυρίσει, αλλά τη μύριζε, ρε.
0: Είναι απελευθερωμένη δηλαδή.
1: Εσύ, Δήμητρα.
2: Πολύ.
1: Εσύ, Δήμητρα, και εσύ θα μας εξηγήσει τι γίνεται.
0: Είσαι απελευθερωμένη σε αυτό το θέμα, γιατί λέμε ότι είναι πολλές γυναίκες που είναι απελευθερωμένες.
1: Τώρα ναι.
3: Είμαι σε αυτό. Είναι μια φυσική ανάγκη.
1: Βέβαια. Μπράβο, Δήμητρά μου. Λοιπόν, κλείσει την κλανιά. Πάμε. Επόμενο. Λοιπόν,
2: μην τη λες έτσι, δεν φταίει που βγήκε κιόλας.
1: Είναι κακό, πες να μπουμπονίσει μία λίγο. Λοιπόν, εντάξει, μπράβο.
0: Αυτό, κοίταξε, κι εγώ έχω γνωρίσει ζευγάρια που είναι πολύ απελευθερωμένα σε αυτό το κομμάτι. Έχω εντάξει, παιδί, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό, ο Γιώργος ποιος είναι, λέει, Φάνη, ειλικρινά, δεν το κάνω εγώ αυτό με την κλανιά. Γιώργο, εντάξει, υπάρχουν.
2: Ο Γιώργος είναι αυτός που πηγαίνει σε BDSM και είχε πάει με τη γυναίκα του και την ερωμένη του μαζί.
1: Ειδικά εσύ, ρε Γιώργο, τώρα μεταξύ μας. Εσύ τώρα. Τώρα, Γιώργο, εντάξει, είναι λόγω του επαγγέλματος τώρα. Εσύ,
0: α, το κάνει ο Γιώργος, λέει δηλαδή.
1: Ο Γιώργος δεν μπορεί να το κάνει τώρα, γιατί είναι.
0: Παιδιά, συγγνώμη, η Λεάνα λέει κάτι διαφορετικό. Παιδιά, λέει, το να τις μυρίζεις είναι υγεία. Καταλαβαίνεις αν κάτι πάει λάθος με το σώμα σου ή όχι.
1: Συμφωνώ.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Μαραγκή, για ξεκινά και εσύ από σήμερα.
0: Άσμα, δεν σε φάνη.
2: Για πήγαινε στο σπίτι.
0: Εγώ τι λέει, ο Τάκης, έχω ξάδερφο που μπορεί να κάνει όποτε θέλει. Τι είναι, ρε παιδιά, παραγγελία.
1: Σαν το ρέψιμο, έχω και εγώ, ναι.
0: Θέλω να σας πω λέει, μια ιστορία. Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Συνέχισε να κλαίνει.
0: Λοιπόν, να πάω παρακάτω τώρα. Φεύγω από τα αέρια. Πολλοί ζητάνε, λέει, από τον σύντροφό του όταν θέλουν να ρωτήσουν, μυρίζω.
1: Λέει εδώ πράγμα, είναι αντικαρκινικές κλανιές.
0: Πώς, ρε παιδιά!
1: Ναι, άμα το πιέζει, βέβαια. Τα μανιτάρια και οι κλανιές έχω ακούσει.
0: Τα μανιτάρια και.
1: Ναι, αντικαρκινικά, βέβαια.
2: Πάντως πρέπει να αεριζόμαστε.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για την απελευθέρωση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Όταν θέλεις να ρωτήσεις τον σύντροφο ή τη σύντροφό σου αν μυρίζεις, πολλοί λέει δίνουν τη μασχάλη. Και σου λένε, άγια, μύρισε λίγο να δω, μυρίζω. Το κάνουν τα ζευγάρια αυτό. Μετά, όταν σκαλίζουν τη μύτη του.
1: Αυτό είναι
0: ο ένας μπροστά στον άλλον. Ναι. Δεν έχουν κανένα
1: παιδιά,
0: πρόβλημα.
1: Η μύτη, αν.
2: Και διαστικό ρεφάνι, μας έχεις εδώ πέρα 7 χρόνια. Έχεις φτάσει στο εγκέφαλο.
1: Θα πω κάτι. Μιλάμε για ιδιαστικά πράγματα. Όπως σας
0: ναι,
1: πω,
0: τα κάνουν όμως.
1: Θα σας πω άλλη μια αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Βέβαια, καλό είναι αυτά να μην γίνονται μπροστά σε άλλους. Αλλά να λέμε για αλήθεια εδώ πέρα. Υπάρχει περίπτωση άνθρωπος ο οποίος ξύνει τη μύτη του, βγάζει ό,τι βγάζει. Και μετά κάθεται και παίζει με τον μπαλάκι αυτό. Να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει. Εσύ, ξέρεις, είναι σαν την κλαπάτσα. Είναι. Το κάνετε όλοι. Λέτε ψέματα.
0: Αν τρώτε
1: πρωινό. Λέτε ψέματα. Αυτό απλά είναι αηδία να το κάνει μπροστά σε άλλους. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος και γυναίκες να μην ξύνει τη μύτη σου, να βγάζει μέσα τον εσκαφέ. Όταν το φυσικά πάει χαμένο ο μεζές. Μέσα το δάχτυλο και ό,τι βγάλει και μετά. Να σε μόνο σου. Και μετά αρχίζει το μασάζ. Παιδιά. Έτσι.
0: Το μασάζ, ναι.
1: Όλοι, όποιος. Παιδιά, όποιος. Λέτε ψέματα.
0: Παιδιά, τι λέτε.
1: Εσύ με αυτό το ρουφούνι δεν το κάνει. Πού είσαι αντάλληλο.
0: Συγγνώμη.
1: Σαν μπουλάρι, μωρή! Μένει το μισό δάχτυλο μέσα.
0: Το ρουθούνι. Ναι,
1: ποιο το ρουθούνι σου. Με αυτή τη μητόγκα δεν παίζει τώρα με το.
0: Συγγνώμη, αλλά λε τη μητή, τη δική σου.
1: Παιδιά,
0: αφήστε. Γελάτε όλοι εδώ, έτσι. Λε γιατί. Εσύ,
1: παιδιά, είναι ντροπιαστικό και αηδία, αλλά το κάνετε όλοι.
0: Η μύτη μου είναι κοψοτέχνημα.
1: Είναι ντροπιαστικό, κοψοτέχνημα που κόπηκε παραπάνω. Είναι το αηδιαστικό και ντροπιαστικό. Ναι, είναι, αλλά το κάνουμε όλοι. Τέλος. Και το κάνει και το αγόρι σας που τον έχετε για Θεό και το κορίτσι σας.
0: Μερικοί λέει ο Γιώργος τη τρώνε. Έλα, ρε Γιώργο που τη τρώνε κιόλας.
1: Εντάξει, αυτό δεν θα το πω εκεί πέρα. Λοιπόν. Παιδιά, είναι αηδία, αλλά το κάνουμε. Τι θα λέμε, ψέματα. Είναι αηδία, το κάνουμε. Δηλαδή τώρα να σου κάτρι Μαρία, εσύ που έχει και ωραία νύχια τώρα. Άμα μπει μέσα τώρα το.
0: Άσε με, Φανή,
1: το κατερπίλαρ και σκάψει τώρα. Δε,
0: έλα το κατερπίλαρ.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Φυσά, ρε παιδί μου, τη μύτη σου.
1: Δεν φυσάω. Εγώ το φυσά, άμα είσαι άρρωστο. Εγώ λέω, μιλάμε να έχει μαζέψει βλένα τέτοιο. Τι λες τώρα. Και σπά και το πολύ μαλακό από το κακάδι. Το σκληρό.
0: Τι σπάς.
1: Έλα ρε Μαρία.
0: Αχάσε με, Φάνη, δεν κάνω τέτοιες ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν, τα σπυράκια.
2: Μ' αρέσει, γιατί συγχαίνεις τόσο πολύ.
0: Μερικές φορές εγώ συγχαίνομαι και τον εαυτό μου.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, εγώ... εσύ τόσα χρόνια, αν σε έχει ενοχλήσει κάτι στη μύτη σου.
0: Με τη χαρτοπετσέτα.
2: Άλλο θέλω να σου πω. Είναι ένα κακάδι το οποίο δεν βγαίνει. Ναι.
0: Με τη χαρτοπετσέτα. Περιμένεις να φύγει με τη χαρτοπετσέτα.
2: Δεν έχεις βγάλει δηλαδή ποτέ κακάδι από τη μύτη σου.
0: Είμαι λίγο περίεργη.
1: Εγώ και το πιο ευτυχές γεγονός είναι αυτό να σε πετύχει σε κίνηση μέσα και να βγάλω. Δηλαδή να έχει κίνηση στον κυφισό μπροστά σου.
0: Και να είναι δίπλα σου άλλο και να σε βλέπει.
1: Μόνος σου.
0: Εγώ... Okay, δεν θα είσαι μόνος σου στο δρόμο.
1: Λέω, άμα είσαι μόνος σου, δεν υπάρχει ωραίο πράγμα να ξεκινήσει μια. Να βγάλει μια ωραία μίξα στο ύψος του Μοσχάτου και να σε βγάλει μέχρι την Κηφισιά πάνω.
2: Να
1: λέμε αλήθειες ή όχι.
0: Ο Λεωνίδας πια περνάει.
1: Γελάνε γιατί το έχουν κάνει, ρε. Γελάνε γιατί το έχουν κάνει.
0: Όχι, περνάει φανταστικά ο Λεωνίδας.
1: Βέβαια. Ξεκινά στη λαχαναγορά. Σκάβει εκεί πέρα με τον Bobcat και μετά σε βγάζει η χαλκίδα. Τώρα τι μου λες τώρα. Περνάει η ώρα, ρε μαράκι. Μόνος σου.
0: Μόνος σου, ναι. Σε ολόκληρο δρόμο θα είσαι μόνος σου. Λοιπόν, τα σπυράκια.
1: Είναι αντιστρες, ρε πλάκα.
0: Είναι αντιστρες.
1: Αυτό, χωρίς πλάκα, είναι αντιστρες. Τι να λέμε τώρα.
0: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και πολύ συχαμερό. Να κόβεις τα νύχια σου δίπλα στον άλλον ή να αφήνεις παντού και να βλέπεις νύχια. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Mm-hmm. Μετά, όταν ζητάει ο ένας τον άλλον και ειδικά λέει κάποιοι άντρες που δεν μπορούν να βγάζεις τρίχες από το αυτί, ρε παιδί μου, αυτές που εξέχουν.
1: Εντάξει, τώρα στέλνετε πράγματα, είστε ξυσομητάκιδες, λέει. Το βγάζεις και το παράθυρο να ξεραθεί.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, παιδιά.
1: Ναι, γιατί άμα έρθει σε επαφή με αέρα,
0: και μετά πιάνετε και τα τιμόνια, πιάνετε και τα. Κατάλαβες γιατί εγώ σας λέω να πολυμένουμε συνέχεια τα χέρια μας.
1: Στο τιμόνι έχει κάλυμα.
0: Κάντε μετά, έρχεσαι.
1: Στο τιμόνι έχει προστατευτικό κάλυμα.
0: Έρχεσαι και εσύ και μου κάνεις χειραψία. Πας στη δουλειά σου και πας και κάνεις χειραψία στον άλλο. Γεια σου, χάρηκα που σε είδα. Και πριν έχεις κάνει όλο
2: συγγνώμη που θα σου το πω, εσύ δεν το έχεις παρατηρήσει. Εγώ πού δεν το φάνηκε την τιμή του για να σου πιάνει το χέρι μετά.
1: Παιδιά, δεν ξέρω την τιμή. Δεν ξέρω την τιμή, βέβαια. Ναι, εντάξει.
2: Τι δεν ξέρει την τιμή του, παιδί μου, αφού κάνει κακάδι και τα πετά πάνω τη.
0: Ναι.
2: Τι κοιτά με δεν βλέπει. Καλά,
0: ναι.
2: Εντάξει.
0: Καλώς ήρθες. Καλώς
2: ήρθες, ακουνάδια.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Θες να πάρω τη βουλγαράκι τώρα.
0: Εγώ μικρό. Τη πέταγε τη βουλγαράκι.
1: Όχι, λέει μια-δύο φορές την είχα κλάσει και είχε παραξηγηθεί.
2: Μόνο κακά δεν έκανε εκεί στη γωνία πάνω σε την Ελένη εδώ. Λοιπόν. Είσαι πολύ τυχερή, γιατί δεν τον έχεις ακούσει να αερίζεται.
1: Έλα, προχωράμε μόλις. Εσύ...
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παιδιά.
1: Ναι, τι ώρα έχει πάει, πόπος,
0: να, με το καζανάκι. Λοιπόν, αφήνει την τουαλέτα.
1: Δηλαδή
0: και...
1: το αυτί, πώς το ξύνεις, ρε Μαρία. Το αυτί δεν συγχαίνεις να ξύσω εγώ το αυτί μου. Το ίδιο πράγμα.
0: Το αυτί, εντάξει, πώς θα το ξύσεις.
1: Έχει κερί μέσα το αυτί, ρε Μαρία.
0: Δεν θα βάλεις όλο το δάχτυλο να φύγει στο τύμπανο.
1: Άμα δεν ξύσω και λίγο εγκέφαλο, δεν.
0: Εντάξει, πραγματικά. Να μην τραβάς καζανάκι.
1: Αηδία είναι να αρχίσει. Εγώ αυτούς δεν μπορώ. Δεν είναι να ξύσει τη μίτσο. Αηδία μετά να αρχίσει να τα κολλάς κάπου από τραπέζια, από τέτοια πράγματα. Από καρέκλες, αυτό που κάνω σχολείο. Αυτό είναι αηδία. Το να έχεις ένα χαρτομαντιλάκι μετά να παίξεις όση ώρα είναι να παίξεις, να βάζεις ένα χαρτομαντιλάκι ωραίο και να τη διπλώσεις και να την πετάξεις. Εντάξει, ωραία.
0: Παιδιά, φαντάζομαι τρώτε και πρωινό όλη αυτή την ώρα.
1: Ξαφνικά όλοι αηδιάζεται. Άσε μας, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, είναι αυτά τώρα.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Δεν είναι,
1: Μαρία.
0: Να χρησιμοποιώ ένα στην πετσέτα του άλλου. Το κάνετε αυτό?
1: Όχι.
0: Καθόλου δεν μου αρέσει και εμένα αυτό.
1: Αυτό είναι, έχει να κάνει με βρωμιάρηση, Μαρία. Ναι, όχι, ο καθένας τη δικιά του.
0: Λοιπόν,
1: ειδικά αν έχεις μικρά παιδιά και τέτοια, ναι.
0: Και ούτε να χρησιμοποιείτε, παιδιά, την πετσέτα στα ευαίσθητα σημεία.
2: Τι εννοείς?
1: Τώρα μου ήρθε κάτι.
0: Χαρτί.
1: Ναι. Χαρτί.
0: Ναι, με χαρτί είστε ευαίσθητα σημεία. Μην χρησιμοποιείτε την πετσέτα τώρα και μετά.
1: Τι λέει αυτή, τι χαρτί.
0: Ρε παιδί μου, την πετσέτα.
1: Εννοείς μετά το χοντρό.
0: Όχι, παιδί μου, κάνεις μπάνιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά την πετσέτα αυτή θα βάλεις το σώμα σου, αλλά στα ευαίσθητα σημεία δεν θα βάλεις την πετσέτα.
1: Και τι θα βάλω στα ευαίσθητα σημεία?
0: Θα πάρεις χαρτί.
1: Μαρακα, τι λέει τώρα, παιδιά, εντάξει, οκ.
0: Παιδιά, όλοι την κάνετε την πετσέτα.
1: Παιδιά,
0: όχι, δεν είμαι αποστηρωμένη, ρε εσύ. Δύο-τρία πράγματα λέω. Εγώ δεν μπορώ, παιδιά, να πω
1: κάτι. Να πω κάτι, καταρχήν, να σου πω και ένα άλλο πράγμα. Ένα πράγμα που κάνω και το κάνουν πάλι όλοι οι άντρες, θα βάλω τον εαυτό μου, είναι να ξέρεις στάνταρ με το που κάνουμε μπάνιο.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω μαλλί. Όσοι χρησιμοποιούμε μπιστολάκι, βάζουμε μπιστολάκι και στην ευαίσθητη περιοχή.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό. Όχι, αυτό δεν είναι κακό. Για να στεγνώνει καλά, γιατί η υγρασία δεν βοηθάει.
1: Κυρίως για φαν το κάνω. Δεν ξέρω,
0: Μαρία. Α, για φαν. Ναι.
1: Αλλά χαρτί, ρε Μαρία, θα κολλήσει τον από κάτω εκεί πέρα.
0: Ρε Σιφάνη, παίρνει μπόλικο χαρτί. Δεν θα σου κολλήσει.
1: Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο.
0: Λοιπόν, να μοιράζει το δοντόβουρτσα. Φαντάζομαι δεν έχει μοιραστεί ο δοντόβουρτσα.
1: Όχι, ρε Μαρία, είπαμε. Αυτό είναι πραγματικά ίδια.
0: Ναι, το κάνουν όμως, παιδιά. Ναι, το κάνουν. Να αφήνει ο ένας το καπάκι της τουαλέτας σηκωμένο. Το κάνουν πάρα πολλά ζευγάρια αυτό. Να χρησιμοποιείται το τσιμπιδάκι το ίδιο.
1: Εγώ με τη Γεωργία έχω ξεχωριστό τσιμπιδάκι.
0: Για τα παιδιά.
1: Είσαι με τα καλά σου. Γιατί τσιμπιδάκι να έχω.
0: Γιατί δεν χρησιμοποιεί τσιμπιδάκι.
1: Τσιμπιδάκι δεν είναι να βγάλω
0: μια τρίχα. Μια τρίχα, ναι, κάτι να σου πετάει περίεργα. Να βγάλει μια τρίχα, κάτι.
1: Εντάξει, είμαι όλη σκούλη. Εγώ όχι, δεν έχω. Εντάξει, το ξέρω, είμαι περίεργο. Εγώ δεν έχω τσιμπιδάκι τα παιδιά μου, ναι.
0: Λοιπόν, ουσιαστικά πολλά ζευγάρια λέει κάνουν αυτό το λεγόμενο courtesy flush. Είναι το καζανάκι στη μέση διαδικασία για να μην μυρίζει το μπάνιο όταν μπαίνει ο άλλο. Δηλαδή βγαίνει ο ένα και υπάρχει μυρωδιά όταν μπαίνει ο άλλο.
1: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι. Εντάξει, ναι, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Τουλάχιστον με εμένα να συμβεί είναι πολύ δύσκολο. Επίσης, έχουμε τις πάνες του μικρού που μυρίζει όλο το σπίτι. Οπότε πλέον δεν μυρίζει καν όταν πάω το
0: λεπτό. Ναι, άστο,
1: οι πάνες είναι. Εμείς τα πετάμε συνέχεια, δεν γίνεται.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά...
0: Δεν κρατιούνται οι πάνες.
1: Άστα να πάνε, λέω. Μας έχουμε του μπανιά.
0: Αυτό που λέγανε ότι μυρίζουν με το γάλα όταν είναι πολύ μικρό το παιδί και δεν μυρίζουν τόσο μετά, το αντίθετο γίνεται.
1: Ωραία, μόλις φάει τροφές το παιδί.
0: Ναι, κατευθείαν.
1: Παιδιά, μόλις στην αρχή όταν είναι μωρά και βυζένουν, δεν μυρίζει τίποτα. Είναι τέτοιο. Μετά, μόλις μπει η πρώτη τροφή, παιδιά. Είσαι μεγάλοι άνθρωποι και χειρότερα.
4: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 8.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Previously. Στα κουνάβια.
12: Πού βρίσκεται το τέλειο σχήμα στη φύση, πού βρίσκεται?
13: Πού βρίσκεται?
12: Ρωτάω!
13: Καλά, εντάξει, μη φωνάζει.
12: Στη φύση, εδώ στη γη, πού υπάρχει τέλειο σχήμα?
13: Πού υπάρχει, ρε Σιφάνη?
12: Κάποιος θα λέγει στο Ποσειδόνιο. Αλλά πέρα από αυτό.
14: Όχι, ρε εσύ! Όχι, ρε εσύ! Λοιπόν, βγάζω το περουκίδι μου και φεύγω τώρα.
13: Μα πραγματικά τώρα, εντάξει.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Πόσο μας έχει μείνει για να μπει το 2027?
3: Γράφει ο Τάκης, λέει, όσο περνάει ο καιρός γίνεσαι ένα μείγμα, φουράκι, γκιόλβα και σώρα.
4: Αλήθεια είναι.
2: Ναι. Καλά τα λιωτάκια.
4: Κανα τρίμηνο.
2: Πόσο μας έχει μείνει για το 2027, παιδιά, κανα τρίμηνο.
4: Τρίμηνο.
2: Λοιπόν, σας έχω. Το 27 γενικά να ξέρετε ότι θα είναι μία από τις καλύτερες χρονιές για να κάνετε γάμο,
3: ναι,
2: σχέση και για να έρχεται. Είναι πολύ ευνοϊκή και για χρήματα. Να
4: για όλους.
2: Χρήματα.
3: Για όλους.
2: Θα, ημερομηνίες, ρε εσύ.
3: Κάτσε,
2: θα σου πω κάποιες ευνοϊκές ημερομηνίες. Τώρα παίζει ρόλο και πώς θα το χειριστείς και τι πεπιθήσεις έχεις και όλα αυτά. Λοιπόν, το 2027, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλή χρονιά για να παντρευτείτε, γιατί ο αριθμός 2 συνδέεται με τη συντροφικότητα, την αρμονία και δύο άνθρωποι που χτίζουν μια ζωή, και το 7 συνδέεται γενικότερα με το βάθος, τη διέστηση, τη σοφή και την πνευματική ανάπτυξη. Δημιουργούν χρονιά που συμβολίζει κάτι περισσότερο από το ερωτεύομαι και είναι μια όμορφη χρονιά για γάμο αλλά και για χρήματα. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω ημερομηνίες. Δυνατές ημερομηνίες για γάμο, σημειώστε τα όσοι έχετε προγραμματίσει κάτι.
4: Σημείωνε, Φάνη.
2: 2 Φεβρουαρίου, που είναι η μέρα της Ένωσης. Το 2 αριθμό συντροφικότητας και έχουμε το Φεβρουάριο που είναι ο δεύτερος μήνας όπως ξέρετε. Οπότε αν θέλετε γάμο με ενέργεια ζευγαριού και να είσαστε γενικά δύο μαζί στα πάντα, 2 Φεβρουαρίου.
4: 2 Δευτέρου.
2: Ναι. 22 Φεβρουαρίου. Ισχυρός αριθμός για δημιουργία και χτίσιμο. Τι θέλεις ένα γάμο, να χτίσεις αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Τα θες τα διάρκεια,
2: Τα θες τα διάρκεια πολύ. Αν θέλετε λοιπόν να χτίσετε ζωή μαζί και όχι απλώς να κάνετε ένα πάρτι τύπου περάσαμε καλά στο γάμο και γεια σας, 22 Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία που δείχνει και διάρκεια στο γάμο. Πάμε 7 Ιουλίου.
3: 22 Φεβρουαρίου να παντρευτώ κατά χείμωνο και να έχει.
2: Εσύ πολλοί παντρεύονται κατά χείμωνο και του αρέσει και με χιόνια κιόλα σε πολλού.
3: Ναι.
4: Ο αδερφός μου γεννηθεί 2 Δευτέρου του 2002.
3: Ω τα
2: Α, πολλά διάρκεια.
4: Μαρία το που ξέρει ασχολείται.
2: Πολλά διάρκεια. Πάρα πολλά διάρκεια. Ο ξάδερφός πρέπει να θέλει γενικά την συντροφιά στη ζωή του.
4: Δεν ξέρει το αυτό θέλει.
2: Α, μάλιστα. 7 Ιουλίου, παιδιά. Καρμικός έρωτας, χαρακτηριστική ημερομηνία της χρονιάς, γιατί αν πιστεύετε ότι κάποιους ανθρώπους δεν τους γνωρίζουμε τυχαία, αλλά τους συναντάμε για κάποιο λόγο, αυτή είναι η ημερομηνία σας για να υλοποιήσετε γάμο, πρόταση γάμου, ό,τι θέλετε. 11 Νοεμβρίου. Ημερομηνία σημάδι. Ίσως μπορεί να είναι και η πιο πιασάρικη από όλες όσες έχουμε πει να ξέρετε. Αν κάποιος κάνει έστω και πρόταση γάμου αυτή την ημερομηνία, μην το πολύ σκεφτεί, δηλαδή να την κάνει αέρα πατέρα που λέμε την πρόταση. Ναι, οπότε παντρευτείτε. Πάμε τώρα και για χρήμα και αυθονία ημερομηνίες του 2027. Πύλη χρήματος 8 Αυγούστου. Το 8 θεωρείται ο αριθμός που έχει να κάνει με το χρήμα, οικονομική επιτυχία. Λοιπόν, 8 Αυγούστου κυκλώστε την ημερομηνία, είναι η ημερομηνία αυθονίας επί 2, γιατί και ο Αύγουστος είναι ο 8ος μήνας.
4: Okay.
2: Πολύ μεγάλη ενεργειακή πύλη.
3: Βέβαια.
2: 18 Αυγούστου. Δεν είναι η ημερομηνία για να περιμένεις να σου χτυπήσει που λέμε το χρήμα την πόρτα. Είναι η ημερομηνία για να χτυπήσεις εσύ την πόρτα του χρήματος. Κάντε οτιδήποτε είναι, ό,τι σας έρθει στο μυαλό, μια ιδέα που έχετε.
4: Πότε αυτό?
2: Πρόταση 18 Αυγούστου.
4: 18 Αυγούστου.
2: Βέβαια. Λοιπόν, γενικά ο Αύγουστος του 27 είναι πολύ σημαντικός για τα οικονομικά σας. Και 28 Αυγούστου, συνεργασία που φέρνει κέρδος. Αν σκέφτεστε να κάνετε μια συνεργασία, γιατί το 2 συμβολεί συνεργασία και το 8 οικονομική δύναμη.
3: 18 Αυγούστου, λέει ο Μίτσος, δεν μπορούμε, έχουμε πανηγύρισει από τα λίδη.
2: Όχι. Δεν είπα 18, είπα 28. Α, 18 Αυγούστου.
4: 18 Αυγούστου.
2: Ναι.
4: Και όντως έχει ωραίο πανηγύρισε από τα λίδη.
2: Εντάξει, παιδιά, μην χάσετε το πανηγύρι, αλλά εγώ σας λέω, έχετε τα μάτια σας και τα φτιάχνετε.
3: Υπάρχει ωραίο να κάνεις πρόταση γάμου σε πανηγύρι. Δεν ξέρω.
2: Α, ωραίο.
3: Ναι.
2: Διαφορετικό. Δεν το περιμένει. Οπότε, αν σκεφτείτε.
3: Το πανηγύρι σίγουρα δεν το περιμένει να το ακούσει.
2: Αν σκεφτείτε μια επαγγελματική συνεργασία, μια συμφωνία, ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, οτιδήποτε, 28 Αυγούστου είναι τέλεια ημερομηνία. 8 Νοεμβρίου. Μια ιδέα που μπορεί να έχετε θα δώσει χρήμα. Δηλαδή, είναι η μέρα 8 Νοεμβρίου που μπορεί να βρείτε και λεφτά κάτω από το μαξιλάρι, παιδί μου, από το πουθενά. Να περπατάτε και να σας έρθουν χρήματα. Πάρα πολύ ευνοϊκή ημερομηνία. Οπότε σας είπα, παιδιά. Τι.
3: Ο γελάει ο Λευθέρης, τώρα δεν υπάρχει. Λέω, συνέχισε, Μαρίες, θα λες πολύ ωραία.
2: Οπότε σας είπα και τα συνοψίζω.
3: Αυτό
2: 2 Φεβρουαρίου, 22 Φεβρουαρίου, 7 Ιουλίου Και 11 Νοεμβρίου, καταπληκτικές μέρες για πρόταση γάμου και γάμου.
3: Ερώτηση.
2: Ναι.
3: Γιατί το συζητάγαμε κάτι φίλους θες, τέτοιο. Είναι θηλυπρέπεια, είναι θηλυπρέπεια να είσαι ερωτευμένος με τη γυναίκα σου μέχρι τα βαθιά γεράματα?
2: Καθόλου. Τι συζήταγες εσύ, δηλαδή?
3: Όχι, συζήταγα ότι καλά, πόσο λάθος είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχεις δει κάτι γεράκους μαζί, 90 χρονών που πάνε χεράκι-χεράκι στον δρόμο?
2: Υπέροχο.
3: Και είναι κάτι χαζοβιόλες και σένα και λένε, Χριστέ μου, έτσι θέλω να. Είναι ό,τι πιο θηλυπρεπές υπάρχει.
2: Τι λες,
3: μόνο. Είναι δυνατόν.
2: Υπέροχο είναι. Υπέροχο.
3: Ερώτηση. Είναι θηλυπρέπεια να περπατάει γέρος με γριά χεράκι-χεράκι? Θέλω να πω ότι.
4: Και όχι, ρε φαν, είναι αυτό θηλυπρέπεια.
3: Ξεκινάμε από το βασικό. Θηλυπρέπεια είναι να πηγαίνεις για περπάτημα με τη γυναίκα σου.
2: Τι
3: όταν είναι. Βλέπω. Καταρχήν, εγώ ρε φίλε, ξέρω ότι αν θες να πας για περπάτημα, όντας γέρος, εγώ βλέπω τον πατέρα μου. Ποτέ δεν έχει πάει με τη μάνα μου για περπάτημα. Τη μάνα μου τη βάζει πάντα σε αμάξι. Πάντα πάει με φίλο του για περπάτημα.
2: Ναι.
3: Πηγαίνουν δύο γέροι μαζί.
2: Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό είναι ο κανόνας για σένα?
3: Βέβαια. Ο άντρας μόνο με άλλο άντρα πρέπει να πηγαίνει βόλτα για περπάτημα.
2: Για ποιο λόγο αυτό, για πες μου, για ποιο λόγο πιστεύεις?
3: Μα είναι δυνατόν να βγαίνεις και με. Δηλαδή και εσύ δεν βρει. Και η γυναίκα να πηγαίνει με τη γυναίκα για περπάτημα. Δηλαδή στα γεράματα λέω. Δηλαδή,
2: εμένα μου αρέσει να βλέπω. Πώς το λένε, 85 χρόνων 90 να κρατιούνται χέρι-χέρι και να πηγαίνουν βόλτα.
4: Είναι γλυκό η αλήθεια.
2: Παιδιά, εγώ είχα δει σε ένα πάρτι γενεθλίων, πρέπει να ήταν αυτός 78,
3: ναι,
2: και εκείνοι συνομήλικοι χορεύανε,
3: ναι,
2: φανταστικά οι δυο τους και δεν τους ένοιαζε τίποτα και λέω τι υπέροχο ζευγάρι.
3: Φάνε σε ένα σεχωθεί να περπατάς με τη γυναίκα σου.
2: Δηλαδή εντάξει.
3: Πάντα
2: όπως είναι πολύ ωραίο και η ανανέωση όρκων που κάνουν πολλά παντρεμένα ζευγάρια.
4: Άξε, αυτό.
3: Ναι, να επιβεβαιώσει τη μαλακία.
2: Ρε παιδί μου, κάνει ένα refresh τη σχέση. Δίνει, ναι, ένα refresh τη σχέση.
3: Βρε, Ειρήνη μου, λέει, και άμα είναι θηλυπρία, τι πειράζει? Ειρήνη μου, το θηλυπρία είναι ένα αστείο από τον Πάτερ Κλεωμένη. Δεν έχει καταλάβει.
4: Το λέω φανή στην εκπομπή.
2: Ναι.
3: Είσαι καινούργια στην εκπομπή, Ειρήνη. Λέει, και άμα είναι θηλυπρία, τι πειράζει? Εμένα δεν με πειράζει θηλυπρία. Τον Πάτερ Κλεωμένη.
2: Άκου τι να τη λέει, δεν είναι θηλυπρία, παιδιά. Λέει, κρατούτε για να μην πέσουν. Ρε, η Τίνα.
3: Αυτή είναι ακροάτρια. Άτρια, τέτοιο. Ναι, τέλος πάντων.
2: Ναι. Όχι ρε εσύ αυτό, δηλαδή. Κάθεσαι και κάνεις κάτι κουβέντες με τους φίλους σου. Δηλαδή πάρα πολύ. Δηλαδή. Τι να πω, κάθεσαι και συζητάτε τώρα αν είναι θηλυπρέπεια.
3: Είναι και τρέντ στο TikTok, δεν το έχεις δει αυτό. Ρε παιδί μου, που λέει gayest things that men can do, το έχεις δει αυτό?
2: Όχι, δηλαδή, δεν το έχω.
3: Ρε παιδί μου, γράφει, ρε παιδί μου, ότι καλά. Ουσιαστικά τους άντρες κορυδεύουν. Που λέει ο άντρας να παίρνει ομπρέλα. Ξέρεις ότι ο άνθρωπος
2: έχει
3: τέτοια πράγματα.
2: Τέτοια κολλήματα.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892. Music 892. Πολύ πρόσφατα.

0: 59 χρόνια Μόρις.
1: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
3: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες της στην κοινωνία.
2: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com artinfo.gr.
4: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ηρακλιά, Σχοινούσα και Κουφονήσι είναι... Τι έπρεπε.
7: Άμα πας εσύ σε όλα αυτά μαζί και να γυρίσεις και ακούς Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ, εγώ θα φύγω και θα γυρίσει ο Ευθύμης από σε ζηλεύω.
6: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
7: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάτρες στο μπαρμπεκιού.
6: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβώματα.
2: Κουναβώματα.
1: Κουναβώματα. Λοιπόν, μετά το μπέρδεμα με τα Friends with Benefits και όλα αυτά που
3: τα
1: είπα.
3: Τα μπερδέψατε γιατί δεν
1: τα
3: ξέρετε.
1: Έχουν κάνει στο μυαλό τους αχταρμά. Άλλαν άλλων, ναι. Τέλος πάντων. Δεν σημαίνει ότι είσαι φίλος. Το Friends with Benefits είναι μεταφορικά η έκφραση.
3: Όχι, το Friends with Benefits, Μαρία, είναι φίλοι. Τα άλλα αυτά που λες είναι τα...
1: Όχι ρε εσύ, εγώ το πήρα από την ταινία Friends with Benefits που είχε και αυτό τον τίτλο. Που ήταν ένα ζευγάρι και για να μην πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, επειδή θέλανε ο ένας τον άλλον σεξουαλικά, είχαν κάνει αυτή τη συμφωνία. Ούτε φίλοι φίλους και μετά συστήνεις τον σύντροφο ή τη σύντροφο, ούτε τίποτα.
4: Είσαι άρρωστη, μωρή.
1: Άκουγα. Ρε, εγώ είμαι συναισθηματική. Εγώ είμαι σχεσάκια.
4: Είσαι άρρωστη.
1: Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω αυτά.
4: Μωρή Αμαζόνα.
1: Άμα μπορούσα θα τα έκανα. Αλλά είμαι σχεσάκια.
4: Τρελαίνεσαι. Τα βλέπεις και λες εδώ, Θεός μου. Εδώ.
1: Έτσι, έτσι.
4: Λοιπόν, για
1: πάμε να μιλήσουμε για τους άντρες. Red pill άντρες. Τους ξέρετε.
4: Red pill άντρες.
1: Red pill έχει γίνει χαμός και στο TikTok, παιδιά, και στα Instagram και σιγά σε όλες τις πλατφόρμες. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τύποι. Υπάρχει red pill άντρας, blue pill, black pill και purple pill.
3: Τι είναι αυτά?
4: Τι λέρε, μαραγή.
1: Αμέ. Λοιπόν, ο red pill, μάλλον θα ξεκινήσω από τον blue pill.
4: Ξεκινώ από
1: πιστεύω στο ρομαντισμό είναι αυτός ο άντρας. Εγώ σήμερα θα κάνω ανάλυση του red pill, να ξέρετε.
4: Εγώ.
1: Blue pill πιστεύω στο ρομαντισμό. Βλέπει τις σχέσεις περισσότερο με τον παραδοσιακό ρομαντικό τρόπο.
4: Βέβαια.
1: Αν υπάρχει αγάπη, επικοινωνία, καλή πρόθεση, τότε οι άνθρωποι μπορούν να τα καταφέρουν.
4: Ναι.
1: Ο red pill είναι ο άνθρωπος που λέει ξύπνησα και βλέπω τους κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή βλέπω τι πραγματικά ισχύει. Mm-hmm. Δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην αυτοπεποίθηση, στα όρια, στην κοινωνική θέση. Είναι πιο στεγνός ρε παιδί μου, τα βλέπω όλα όπως έχουν. Black pill, το παιχνίδι είναι ήδη χαμένο. Η επιτυχία της σχέσης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εμφάνιση, την κοινωνική θέση, την τύχη να έχεις να γνωρίσεις. Είναι λίγο ο απεσιόδοξος αυτός.
4: Mm-hmm.
1: Και ο purple pill είναι κάπου στη μέση, ότι ναι υπάρχουν πραγματικές δυναμικές στην έλξη και στη σχέση, αλλά δεν σημαίνει ότι και οι άντρες με τις γυναίκες είναι αντίπαλα στρατόπεδα και πας να δεις την πραγματικότητα, αλλά πετάς έξω και την αγάπη λίγο στον purple.
3: Έφανη.
4: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Εγώ έχω ξαναπεί ότι όλες οι σχέσεις μεταξύ αντρών και γυναικών, αλλά και γυναικών μεταξύ γυναικών, αλλά και αντρών και γυναικών, όλες οι ανθρώπινες σχέσεις, Μαρία, είναι.
3: Μάρκετινγκ.
4: Όχι, οι πιο απλές, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες είναι μια μάχη. Από μια. Ρε, παιδί μου, μια μάχη. Πώς να σου πω. Ποιος θα κάνει domination σε ποιον.
1: Ναι, εδώ λοιπόν, σε αυτό που λες τώρα, έρχεται ο red pill, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό red pill ανδρών πλέον.
3: Τι είναι αυτή η red pill?
1: Που λέει ότι οι άντρες πρέπει να μην εξαρτώνται συναισθηματικά από μια γυναίκα.
4: Ναι.
1: Ότι η έλξη δεν βασίζεται μόνο στην αγάπη, αλλά και στην

0: Εγώ σου το έχω πει ότι δεν μπορώ να μου λες ναι, ναι, ναι, ενώ ξέρω ότι έχεις άλλη άποψη.
1: Κάτσε, μα, εγώ,
0: για
1: μα...
0: να μην τσακωθούμε. Καθόλου δεν το θέλω εγώ αυτό.
1: Δεν το θες αυτό.
0: Όχι.
1: Θες την άποψή μου.
0: Γιατί ξέρω, ξέρω ότι το λες έτσι. Δηλαδή δεν με λαμβάνεις υπόψη.
1: Είσαι έτοιμη για αλήθεια.
0: Είσαι
1: έτοιμη για αλήθεια. Να είσαι έτοιμη να μαζέψεις τα πράγματά σου, μα είσαι έτοιμη για αλήθεια.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Άρα τι θες.
0: Συγγνώμη, αν πει την αλήθεια σου, δηλαδή πάει να πει ότι άλλο θα μαζέψει τα πράγματά
1: σου.
0: Γιατί είσαι μαζί μου τότε.
1: Άμα αρχίσει ο ένα να λέει αλήθεια στον άλλον, είναι κάποιε αλήθειε δεν αντέχονται. Τα λέμε ψέματα. Τι είπα να πει αυτό. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν θες την αλήθεια.
0: Γιατί είσαι με την άλλη,
1: δεν θες την αλήθεια μου. Δεν θες την αλήθεια μου. Θες να ακούσεις την αλήθεια σου μέσα από το στόμα μου. Εκείνο το πρόβλημα. Δεν θες την αλήθεια.
0: Φάνη, όταν προκύπτει ένα θέμα.
1: Έλα, Μαρία, τώρα,
0: θέλω να ακούσω την άποψή σου.
1: Ωραία, πιάσε με
0: ένα θέμα. Όχι να μου πεις ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, για να μην τσακωθούμε. Ναι. Γιατί εκεί είναι ότι σαν να μην με λαμβάνεις υπόψη σου.
1: Ρε Μαρία, σε λαμβάνω υπόψη σου. Σε λαμβάνω υπόψη μου, έτσι. Αλλά αν θες την αλήθεια, είναι ότι μου έχεις πρίξει μπάλες. Αν σου το πω κατά μου, τώρα θα τσακωθούμε. Αυτό σου λέω.
0: Όχι, θα σε ρωτήσω και θα σου πω για ποιο λόγο το είπες αυτό. Τι έχω κάνει, δύο τώρα πολιτισμένοι άνθρωποι που είμαστε και δουλεμένοι.
1: Ναι, ναι, είστε δουλεμένοι.
0: Θα σου πω, για ποιο λόγο, όχι και ίδιο, για ποιο λόγο Φάνη σου τις έχω πρίξει, πες μου, τι έχω κάνει.
1: Θες από το πρωί μέχρι το βράδυ με λιβανίζεις, δεν με αφήνεις σύζυγο, ψάχνεις κάτι να ασχολούμαι όλη την ώρα και με πρίζεις εμένα αυτό το πράγμα. Έχεις γίνει κουραστική, με πρίζεις και πλέον το μόνο που θέλεις είναι να μου πρίζεις τα σηκώτια για οποιοδήποτε θέμα. Είτε γι' αυτό ψάχνεις αιτίες να είμαστε μονίμως σε έναν πυρί.
0: Εκεί θα σε ρωτήσω, θεωρείς Φάνη ότι ξύπνησα μια μέρα και είχα τη διάθεση να μην κάνω τίποτα άλλο από το να σε πρίζω.
1: Fucking ναι. Είναι
0: για ποιο λόγο το λες αυτό?
1: Ευχαριστώ μόνος, πήγαινε σε ψυχολόγο, μωρή.
0: Έχεις δει, αυτό θα σου πω τώρα εκεί. Ναι. Θα σου πω. Έχεις δει εσύ τη δική σου πλευρά, τι κάνεις και με φτάνεις σε αυτό το σημείο.
1: Το μαλάκα. Κάνω τόσο καιρό και σε φτάνω στο σημείο αυτό σου λέω. Τι κάνω, μαλάκα. Σου λέω, άσε με αγάπη μία, άσε με δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Δεν μιλάω, θα βρω και τον πελά μου.
0: Ναι.
1: Μιλάω, θα βρω και τον πελά μου.
0: Να αναλάβεις το μερίδιο της ευθύνης σου. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Ποια ευθύνη,
0: πώς εσύ από την πλευρά.
1: Αυτό είναι. Ρίξτε με τα καλά σου. Εγώ δεν μίλησα.
0: Αυτό το μια χαρά είναι ότι δεν είσαι καλά.
1: Ρε,
0: είσαι καλά για να λες μια χαρά. Δεν παίρνεις το δικό σου μερίδιο ευθύνης. Με κατάλαβες εσύ, Δημήτρη.
2: Προσπαθώ, ρε Μαρία, αλλά νομίζω ότι όντως σε αυτό Φάνης έχει δίκιο. Σε όλα τα κομμενικά πάντα σε υπερασπίζομαι. Μαρία μου το βγάζεις πάρα πολύ έντονα.
0: Ρε παιδιά, το θέμα δεν είναι να σας το βγάζω εγώ. Εγώ γιατί σας το βγάζω εγώ.
2: Είσαι λίγο πριν. Αυτό το πρίξα. Δεν θέλω να σε υποπρίξω τώρα, είναι σωστό.
1: Μαλάκα, δεν μιλά. Όχι, έχει δίκιο. Καλά τα λέει. Δεν μιλά. Βγαίνει μαλάκα. Μιλά. Είσαι.
0: Περίμενε λίγο, γιατί εγώ σου βγαίνω ότι με πρίξα αυτό.
1: Όχι, ρε καθόλου, καθόλου. Δεν είναι.
0: Δηλαδή συζήτηση εγώ τώρα.
1: Εσύ, να σου πω κάτι.
0: Θέλω να σου πω.
2: Ο τόνος σου και αυτά που έλεγε η συζήτηση ήσουν λίγο ρε παιδί μου προς το πρίξω τέτοιο. Αλλά οκ, τι να κάνουμε.
0: Ναι, μα ο άλλος πρέπει να καταλάβει το δικό του μερίδιο ευθύνης. Γιατί πάντα και οι δύο φταίνε κάπου.
1: Άλλη...
0: Όχι ότι είσαι τέλειος εσύ.
1: Άλλη βλακή αυτή. Λέει, σε μια σχέση φταίνε και οι δύο. Μωρή, σε πιάνω να με κρατώνεις. Εγώ τι φταίω.
0: Κάτι έκανε εσύ, ρε Σιφάνη. Ωραία,
1: παραμέλησα τη σχέση μας. Έπρεπε να πάμε να κρατώσεις. Δηλαδή, αυτό είναι άλλη βλακία.
0: Δεν με σέβεσαι αν παραμέλησε τη σχέση μα. Δεν με σέβεσαι.
1: Α, και ωραία, εσύ λες αφού δεν με σέβεσαι επειδή την παραμέλησε τη σχέση.
2: Α, πάμε τον Γιώργο.
0: Θα σου χτυπήσω το ένα κουδουνάκι, θα σου χτυπήσω το δύο, θα σου χτυπήσω τρίτο κουδουνάκι.
2: Και μετά πάω τον
1: Ρεμάκι. Και μετά πάω να χτυπήσω άλλα κουδουνάκια.
0: Δεν μ' αρέσει τώρα.
1: Ρε, τι ακούμε, μαλάκα. Τι ακούμε. Γι' αυτό δεν είναι. Άκου, σου χτυπάω ένα κουδουνάκι, να μην σου χτυπάω μου γίνεται τα κουδουνάκια.
0: Γι' αυτό σου λέω δεν βλέπει. Κοίτα λίγο και μετά καλά θα πάθει. Να πάω στον Μίτσο Κίτσο Λίτσο.
1: Χριστέ μου, να ηρεμήσουμε πραγματικά.
0: Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει το κέρατο, αλλά θέλω να σου πω.
1: Καλά, πραγματικά. Είδες, καταλαβαίνω μερικούς που λέει, α, εγώ πιάσα την κέρατο με κερατώνει. Και δεν τους βλέπω ατάραχους. Τώρα καταλαβαίνω. Λοιπόν.
0: Μπορεί να την οδηγούν εκεί, ρε παιδί μου, μερικές φορές.
1: Ναι.
0: Όχι ότι είναι σωστό.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. Φίλες και φίλοι,
0: είπα και σαν
1: κάποια μηνύματα που λέει βάλτε τη μια κάλτσα στο στόμα, δεν θέλω να τα.
0: Ποιο, περίμενε. Όχι, περίμενε.
1: Λοιπόν.
0: Κώστα, γιατί, δηλαδή που έχετε. Και ο Κώστας και ο. Ποιο είναι με την που δεν την.
1: Να αποδικοποιήσω εγώ τα κουδουνάκια τη Μαρία, δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω. Δεν έχουμε δουλειές.
0: Γιατί ρε συνεκτάρι, περίμενε λίγο, μισό λεπτάκι, ρε παιδιά. Όταν η γυναίκα σας, η σχέση σας, οτιδήποτε, σας λέει κάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί θα πείτε ναι χωρίς να κάτσετε να σκεφτείτε σας λέει. Γιατί δεν αναλογίζεστε και το δικό σας κομμάτι? Πού είναι δηλαδή το περίεργο σε αυτό που λέω?
1: Ποιο δικό μας κομμάτι? Εμείς σου λέω ότι δεν μιλάω. Κάνω το μαλάκα. Το δικό μου κομμάτι ήταν εκεί. Ναι, αγάπη μου.
0: Ρε Σιφάνη, ναι, σου φέρνω πετάς τα πράγματά σου δεξιά και αριστερά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σου λέω να τα μαζέψεις για να μην τα μαζεύω εγώ.
1: Αυτό είναι.
0: Πού είναι δηλαδή το περίεργο σε αυτό που σου λέω?
1: Εκεί φταίω. Εκεί φταίω. Εκεί δεν είπα εγώ γι' αυτό. Εγώ είπα για κουβέντες που ανοίγουν χωρίς λόγο. Ή για κουβέντες που.
0: Πες μια κουβέντα που ανοίγει χωρίς λόγο.
1: Ότι...
0: Φέρε ένα παράδειγμα.
1: Θα σου πω εγώ. Συνέχεια, με την Γεωργία.
0: Ωραία, πες ένα παράδειγμα.
1: Αγάπη μου. Θέλω να πάω να δούμε να πάρουμε κρεβάτι στη μικρή Φερρυππίν.
0: Το λέει.
1: Ναι, ναι. Να πάμε, αγάπη μου. Ωραία.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε κρεβάτι.
0: Ναι.
1: Ποιο αρέσει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει αυτό. Α, ωραίο είναι, ρε, εσύ. Για να δούμε και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Να δούμε και κάτι άλλο. Αυτό που σου φαίνεται πολύ ωραίο. Ωραίο είναι. Δεν σ' αρέσει.

0: Τώρα σου είπα την ωραίο. Σ' άρεσε καλύτερο το προηγούμενο. Ρε αγάπη μου, ωραίο είναι και αυτό. Θες να το ξεπετάξεις, να πάρουμε γρήγορα. Όχι αγάπη μου, απλά μ' αρέσει και αυτό. Φανή, πες μου την άποψή σου τώρα. Είσαι με τα καλά σου. Μ' αρέσει και αυτό και αυτό. Δηλαδή, μαλακιά, τι θα κάνω. Δηλαδή, σου λέω το πιο απλό. Ναι, όχι, μου λέει, παραβιούμε. Και φεύγουμε χωρίς κρεβάτι. Δεν πήραμε στο σπίτι κρεβάτι. Πες μου εμένα τώρα, εγώ από πού να βρω δίκιο τώρα. Πες μου να.
1: Άκου να δεις. Επειδή τα σκεφτόμαστε, δηλαδή σε αυτό διαφέρουμε λιγάκι.
0: Α, διαφέρουμε.
1: Όταν δεν γίνεται να σ' αρέσει.
0: Και μετά, καπάκι, δεν με θέλεις, δεν με αγαπάς πια. Από ένα χολοκρέματο. Μαλάκα δεν βρίσκει σάκα. Δηλαδή, εντάξει, έχω χάσει από την αρχή.
1: Ναι, άκου τώρα να σου πω εγώ τώρα σε γυναίκα. Δεν γίνεται να σ' αρέσουν και τα δύο το ίδιο.
0: Χριστέ μου,
1: δεν βοηθάς δηλαδή.
0: Μαλάκα, δεν έφυγα από το σπίτι μου για να βρω άλλο σπίτι εδώ πέρα. Δεν αντέχω άλλο. Παιδιά, δεν αντέχω. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, γιατί δεν είμαι και σε ηλικία το εμφράγματος.
1: Όχι, παιδάκι, μακυρό, ακυρό, σταμάτα. Μακυρό, ακυρό. Κουνάβια.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Previously, στα κουνάβια.
10: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
11: Μπράβο, βλέπεις.
10: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
11: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
10: Και τι, ρε Μαρία, τι είμαι.
11: Όχι,
10: τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι. Τι εννοείς, ρε Μαρία.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
11: Music 892, καλησπέρα σε όλα τα μουσικόπαιδα. Τι κάνετε, music people? Πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια σήμερα, παιδιά? Σαββατάκι ωραίο και σημαδιακή ημερομηνία. Να κάνετε καμία ευχή σήμερα. Δεν ξέρω, το σύμπαν εκεί έξω ίσως σας ακούσει, γιατί έχει ο μήνας 10, είναι 10 δεκάτου. Οπότε, αν εύχεστε κάτι, αν επιθυμείτε κάτι διακαώς, αν θέλετε να βάλετε όλες σας τις δυνάμεις για να γίνουν οι επιθυμίες σας πραγματικότητα, κάντε μια ευχή σήμερα όσο ακούτε αυτή την υπέροχη εκπομπή που έχω ετοιμάσει και για σήμερα, με πάρα πολύ ωραία κομμάτια, πολύ ωραία μουσική, καινούρια μουσική, καινούριες κυκλοφορίες και κάποια κυκλοφόρητα. Επίσης, έχουμε να σχολιάσουμε, παιδιά, τη λίστα με το DJ Top 100. Έγινε ψηφοφορία, ψηφίστηκαν οι DJs ανά τον πλανήτη, πολλοί κόσμος διαφωνεί. Θα τα πούμε όλα στην πορεία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μουσικά ανεβαστικά. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 3 το παρεάκι.

Επιστροφή εδώ στην όμορφη παρέα σας, Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο. Μία με τρεις. Και θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου καταρχάς για όλα τα μηνύματα που παίρνω μέσα από την εβδομάδα. Μου λέτε κιόλας ποια κομμάτια σας αρέσουν πάρα πολύ, οπότε επιλέγω να τα ακούμε συχνά για να χαίρεστε κι εσείς. Τώρα όμως έχω μία παραπάνω χαρά, γιατί έχω ολοκένουργια μουσική, ολοκένουργιο κομμάτι, καινούργια συνεργασία για Μιλ και ο δικός μας ο Νταμάικ, Έλληνας, φοβερός παραγωγός, αγαπημένος DJ. Είναι δύο καλλιτέχνες που αγαπάμε ιδιαίτερα. Ο Ισπανός για Μιλ συναντά τον Νταμάικ μας στο Jungle Rave. Είναι κυκλοφορία την Παρασκευή βασικά, χθες κυκλοφόρησε από την Pieces of Life. Δύο παραγωγοί με ξεχωριστή μουσική ταυτότητα ενώνουν τις δυνάμεις τους, μας δίνουν ακόμη ένα λόγο για να παρακολουθούμε στενά την ηλεκτρονική σκηνή. Το καλύτερο που έχω να σας πω είναι ότι αυτοί οι δύο έχουν ξανασυνεργαστεί. Έχουν ξεκινήσει η σχέση τους πριν από πάρα πολλά χρόνια στο Σκορπιό, στην Μύκονο, όταν γνωρίστηκαν εκεί σε ένα Soul Selector Showcase. Έχουν κοινή μουσική φιλοσοφία, αμοιβαίο σεβασμό. Έχουμε αυτή τη φορά ένα εκρηκτικό house track, έτσι, με tribal κρουστά, υπνοτικές μελωδίες και ένα vocal που σου μένει σίγουρα αμέσως. Και εγώ χαίρομαι πολύ γιατί πρόσφατα είχα και τη χαρά να γνωρίσω τον Γιαμίλ, γιατί παίξαμε μαζί σε ένα πάρα πολύ ωραίο event στη Σαντορίνη, στη Θηρασιά. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που πρώτα βάζει τη μουσική, αγαπάει τη μουσική πάρα πολύ. Δεν βάζει πρώτα, θέλω να σας πω, καθόλου τα χρήματα και το τι θα κερδίσει από τη μουσική, όσο το ρομαντισμό και την αγάπη. Οπότε, επειδή και ο Νταμάικ είναι ένας τέτοιος καλλιτέχνης, τώρα καταλαβαίνω για ποιο λόγο συνεργάζονται και αυτή τη φορά μαζί.

0: Music 892.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δωρεάν επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
5: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
6: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες στην κοινωνία.
5: Το Παρτάλι. Στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com. artinfo.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τράκαρες μια ακροάτριά μας.
8: Ναι.
7: Πού να τη δεις με τέτοια βλεφαρίδα, ρε φίλε. Έχεις τρακάρει τόσους ανθρώπους που πλέον τρακάρεις και τους ακροατές μας. Αν μ' ακούει η τροχέα, ας της πάρει το δίπλωμα ή να ξαναδώσει εξετάσεις. Έδωσες εξετάσεις στο χωριό σου που έχετε εκεί πέρα δυο αμάξια και
8: τι?
7: Κάρα.
8: Δεν το πήρα το δίπλωμα στο χωριό, Χριστιανέ.
7: Πού το πήρε?
8: Σε μια διπλάνη πόλη.
7: Πώς τη λένε?
8: Αλιβέρι.
7: Πήρε το Αλιβέρι το δίπλωμα. Συγγνώμη για όλα. Με συγχωρείς, δεν ήξερα.
8: Θα σε κοπανίσω, στο λέω.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
10: τρού. Στο Music 892.
11: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

News 892 και κάπου εδώ ήρθε η ώρα, παιδιά, να πάμε να δούμε και τι έγινε με την ψηφοφορία για τους καλύτερους DJs, τους top 100 DJs του πλανήτη για το 2026. Ανακοινώθηκαν, θέλω

αυτή πρώτη. Δηλαδή είναι το έγκλημα. Δεν το συζητάμε. Τι να σας πω τώρα, ονόματα όπως σας είπα, ο Καρλ Κόξ είναι τώρα σε μια θέση που για μένα με τίποτα. Στην 23η. Με τίποτα, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Έχει να κάνει, όπως καταλαβαίνετε, με τη δημοφιλία. Για ακόμη μια φορά, λοιπόν, για έκτη φορά, νούμερο ένα ιστορικό ρεκόρ, ο David Guetta. Αυτός είναι ο DJ που στέφθηκε νικητής σε αυτή την ψηφοφορία. Νούμερο 2 παραμένει Martin Garrix, δεν θα πούμε όχι άδικα. Τώρα, στην τρίτη θέση εκτοξεύεται, ανεβαίνοντας 7 θέσεις, ο Άνιμα, τον οποίο τέλειο Οκτώβρη θα τον απολαύσουμε και στη χώρα μας. Και γενικότερα έχουμε μέσα και Μαοπή στη λίστα, έχουμε Kine Music στην 31η, έχουμε Black Coffee στην 14η θέση, Fred Again στην 16η, που και αυτό αν με ρωτάς και ο Fred Again εκεί χαμηλά είναι. Όταν, ας πούμε, χωρίς να θέλω να κρίνω, βλέπεις ότι ο Vintage Culture είναι στην νούμερο 1 και είναι ο Solomon στην 41η, ο James Hype στην 51η ή ο Carl Cox που είναι η ιστορία ολόκληρη στη house σκηνή 23ος, λες, καταλαβαίνεις ότι εκεί δεν έχει να κάνει με τα skills και με το αποτύπωμα που έχει αφήσει ο κάθε DJ, όσο με τη δημοφιλία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι και επιστρέφω, θα σχολιάσουμε και άλλα και θα πάμε και σε άλλες θέσεις και θα τα αναλύσουμε και θα ακούσουμε και πολλούς από αυτούς.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

Λοιπόν, για το επόμενο κομμάτι έχω πάρα πολύ χαρά. Είναι πολύ πολύ δικό μου αγαπημένο. Είναι σίγουρα στο top 10 ή στο top 20 όλων των εποχών, των δικών μου εποχών, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω και το δικό σας. Είναι πλέον, μπορώ να το πω, διαχρονικό. Υπάρχουν κομμάτια που μπορεί να περάσουν χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία, ρε παιδί μου, αλλά δεν χάνουν ποτέ τη μαγεία τους, τη δυναμική τους. Είναι νοσταλγική τώρα η φάση. Ένα από αυτά είναι το Simple World του Jeff, CJ Jeff και Θοδωρής Τριανταφύλου, αυτοί οι δύο καταπληκτικοί Έλληνες DJs και παραγωγοί, που επιστρέφει πολύ δυναμικά στο προσκήνιο. Μια έτσι υπέροχη υπενθύμηση ότι η ηλεκτρονική μουσική δεν έχει ημερομηνία λήξης. Κάποιες μελωδίες, ρε παιδί μου, περιμένουν μάλλον την κατάλληλη στιγμή να τις ανακαλύψουμε ξανά, να τις χορέψουμε ξανά. Μας το θύμισε ο Black Coffee στο Burning Man το 2025. Και η αλήθεια είναι ότι από τότε που το έπαιξε ο Black Coffee, νομίζω στα περισσότερα του σετ τόσο περιλαμβάνει μέσα. Και εννοείται ότι έχει εμφανιστεί, έχει ξανανέβει σε πάρα πολλά έτσι, DJ charts και τα σχετικά. Simply Word της Marianne, στο remix των Ελλήνων έτσι αγαπημένων παραγωγών, όπως σας είπα, Τριανταφύλου και CJ Jeff. Δύο καταπληκτικοί τύποι, δεν το συζητάμε. Και ένα έτσι καταπληκτικό κομμάτι σαν και αυτό που έρχεται τώρα στον αέρα μας.

0: Music 892.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να δω

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
6: Και πώς θα πω από κάτω, ρε Μαρία, δεν είμαι στροφοκάμιλος είμαι. Ο μόνος τρόπος ήταν να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
7: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
6: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
7: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
6: Είδες που το βλέπεις το κύριο από πάνω.
7: Ρε εσύ μεγάλωσε.
6: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
7: Από κάτω άλλη φορά.
6: Πέφτει.
7: Όπα.
5: Δεν μπορώ.
7: Γάκο, γάκο, γάκο, γάκο.
6: Έλα ρε.
7: Αχ.
6: Έλα ρε.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892, εδώ είμαστε λοιπόν. Δεύτερη ώρα εκπομπή. Σαββατάκι ωραίο. Ευαγγελία Τσιορλίδα στην παρέα μέχρι και τις 3. Και αφού μιλήσαμε πριν γι' αυτόν και τον μελετήσαμε, και θεωρώ και εγώ άντε να την πω προσωπικό σχόλιο, μεγάλη αδικία που στο top 100 των DJs ο solo μου βρίσκεται στην 41η θέση. Ήταν λίγο μαχαιριά στην καρδιά αυτό όταν το είδα, να είμαι ειλικρινής. Πάμε λοιπόν να μας αποδείξει κιόλας γιατί δεν είναι για αυτή τη θέση σε μια νέα κυκλοφορία. Προσωπικά την έχω ξεχωρίσει. Προσωπικά μπορώ να πω ότι είναι δύναμή της, είναι πραγματικό banger. Solo μου λοιπόν συνεργάζεται με τον Tom Dolla και το Βρετανό rapper Skepta στο ολοκένουργιο Danger Danger. Ένα track, παιδιά, με πολύ σκοτεινή ενέργεια, δυναμικό groove, δεν θα σας ξεσηκώσει 100%. Έντονα rave στοιχεία και ένα vocal που έτσι δίνει ένα πολύ ξεχωριστό χαρακτήρα. Το ακούσαμε για πρώτη φορά μέσα στο καλοκαίρι, φυσικά στην Ibiza. Πλέον κυκλοφορεί επίσημα, είναι από τα πιο top για μένα κομμάτια που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Και κάπως έτσι ο Solomon μας θυμίζει ότι η πραγματική αξία ενός καλλιτέχνη δεν αποτυπώνεται πάντα σε μία λίστα, guys.

Music 892, παιδιά, σιγά σιγά όπου να είναι, ολοκληρώνεται και αυτή η εκπομπή. Λίγο μας έμεινε και θέλω έτσι πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να πάμε. Έχετε καταλάβει πόση αγάπη έχω στους Έλληνες DJs και παραγωγούς και γενικότερα θεωρώ ότι επειδή έχουμε πολύ ταλαντούχα παιδιά, οφείλουμε να στηρίζουμε τους Έλληνες κυρίως. Έτσι. Και θα πάω σε ένα πολύ αγαπημένο παιδί και του σταθμού και δικό μου φίλο προσωπικά, τον Sona Rice. Τον ακούτε και εδώ σε πάρα πολλές δικές του κυκλοφορίες. Και επειδή ερχόμαστε από ένα κομμάτι που είχε και sexy vocals και τα σχετικά, και ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν και εμένα τα sexy vocal, θα πάμε λοιπόν σε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι του Sona Rice που έχει τίτλο Do It All Again. Πάει πάρα πολύ καλά σαν κομμάτι. Έχει ωραίο ρυθμό, χορευτικό ρυθμό και έχει αυτά τα sexy ωραία vocal.

0: Music 892.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
2: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Μπήκα σήμερα στο Instagram της και είδα δύο μέρες το σπίτι μου σε όλες τις γωνίες με την αστερόπινα ποζάρι. Τόσες φωτογραφίες εγώ στο σπίτι μου δεν έχω δημοσιεύσει.
12: Μου έχουν πει τα καλύτερα για το σπίτι σου. Τι ωραίο σπίτι, τι καθαρό σπίτι. Με ρώτησε κάποιος που είναι ένα χαλί σου.
11: Έφευγα, εγώ πήγαινα γυμναστήρια. Καθόταν αστερόπι, πουλούσε τα χαλιά μου. Είμαι σίγουρος ότι άμα γυρίσω τώρα μπορεί να μην βρω το μισό σπίτι, γιατί το έχει πουλήσει στο Vinted.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

Εύχομαι να περνάτε καλά. Εύχομαι να σας αρέσουν οι μουσικές επιλογές και οι σημερινές. Εγώ τις ξεχωρίζω. Βασικά δεν ξέρω και ποια να διαλέξω από όλες αυτές. Αλλά τώρα θέλω να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι πίσω στον χρόνο. Σε μια εποχή, έτσι, ρε παιδί μου, που η house μουσική είχε ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Θα σας πω, παιδιά, στην κομματάρα με τίτλο Drink to Get Drunk, που νομίζω ότι πολλοί κόσμος δεν είχε καταλάβει ότι πίσω από αυτή τη φωνή είναι η Σία, η γνωστή Σία, η υπερφωνάρα καλλιτεχνάρα επίσης. Από τις αρχές λοιπόν των Zeros είναι ένα από εκείνα τα κομμάτια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ηλεκτρονική σκηνή. Ειδικά λοιπόν σε αυτό το remix, τον Different Gear, με αυτή την υπνοτική ατμόσφαιρα, την τόσο χαρακτηριστική φωνή της Σία παραμένει μέχρι σήμερα διαχρονικό διαμάντι. Νομίζω με το που αρχίσει να παίζει το κομμάτι από το intro, καταλαβαίνεις ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Υπάρχουν έτσι κομμάτια που δεν χρειάζονται καμία επανεφεύρεση, απλά πατάς το play, τα αφήνεις να μιλήσουν μόνα τους και απλά τα χορεύεις. Και είναι αυτό που λέμε, υπνοτίζεσαι. Σε αυτό υπνοτίζεσαι.

Λοιπόν, εγώ σήμερα έχω περάσει καταπληκτικά μαζί σας. Εύχομαι και εσείς, έχω χορέψει πάρα πολύ. Να κρατήσετε τίτλους, εννοείται, κομματιών, να τα βάλετε στη λίστα σας, να φτιάχνετε τις δικές σας τις λίστες, αν σας αρέσουν οι μουσικές μου επιλογές, για να με θυμάστε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά να με παίρνετε μαζί σας και την ημέρα που πηγαίνετε στη δουλειά σας, στο γυμναστήριο, στα ταξίδια σας, το βράδυ μπορεί να χαλαρώνετε στο κρεβάτι σας, την ώρα που βαριέστε, γιατί όχι. Η μουσική, άλλωστε, ακούμε όλη μέρα, ρε παιδιά, ποιος άνθρωπος δεν ακούει μουσική από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε και θα ξυπνήσουμε. Ευαγγελία Τσιορλίδα, λοιπόν, ήταν στην παρέα σας για σήμερα Σάββατο, 1 με 3, στον αέρα του Music 892. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή, όμορφη. Έχω επίσης πάρα πολύ ωραία κομμάτια να σας παρουσιάσω και να ταξιδέψουμε σε αυτόν τον υπέροχο μουσικό κόσμο. Να περάσετε όμορφα. Εύχομαι να έχετε κάτι όμορφο για σήμερα Σαββατό βραδό. Μέχρι αύριο που θα τα πούμε στη μία, πολλά γλυκά φιλιά. Γεια σας.

0: Music 892.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
6: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Previously, στα κουνάβια.
10: Vision. Έλα, θα μου καλή μέρα, τι θα μας τραγουδήσεις?
11: Μαρία Κάλλας.
12: Α, ποιο? Δεν γέλα, ρε.
11: Είμαι ο Θάνος Σανκάλλας.
12: Ποιο θα μας πεις?
11: Το Άβε Μαρία.
12: Άβε Μαρία. Πού πήγε?
10: Πού
12: είσαι, παιδί μου?
10: Μη φεύγεις από το ακουστικό, ρε.
12: Πήρε το μικρόφωνο.
13: Καλέ, μην πήγαινε ο έρχεσαι.
12: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
10: Φεύγει από το μικρόφωνο.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Μη σου πω τι ειδήσεις διάβαζα εγώ σήμερα και πού πήγε η καρδιά μου στην Κούλουρη, να ξέρες. Να ξέρες τι μου ξημέρωσε. Να ξέρες τι ήταν αυτό που έγινε σήμερα. Και λέω, δεν μπορεί, Χριστέ μου, αυτό ήταν, θα τον μαζέψουνε. Διαβάζω μία είδηση που λέει ότι ένας επιβάτης σε πτήση Αθήνα Θεσσαλονίκη έβλεπε πορνό και ξεκίνησε να αυτοικανοποιείται μέσα στο αεροπλάνο. Και εκεί που λέω, να το. Να το, πήρε το αεροπλάνο να γυρίσει και τούρτε γίνει ο δικός μας.
2: Αν νόμιζε ότι ήμουν εγώ.
1: Ναι. Έχω πού να πάει το μυαλό μου. Λέω στο γυρισμό, λέω να δεις που
2: δεν είναι. 37χρονο ήταν αυτό, ρε.
1: Δεν
2: στα φίδια σαν τόσο. Εντάξει.
1: Παιδί μου, δεν διάβασα ηλικία. Διάβασα απλά ότι ήταν στην πτήση. Αυτή από τη Θεσσαλονίκη.
2: Άκουσα,
1: και λέω,
2: Αθήνα,
1: κοίτα να δεις.
2: Θεσσαλονίκη, άκουσα πορνό, λέει αυτό είναι. Δεν είναι κανένα άλλο.
1: Λέω, γιατί τον έχω ικανό για όλα. Λέω, δεν μπορεί να δει.
2: Να σα πω, κορίτσια, τώρα που είναι και μάγκε εδώ. Αυτό είναι που θα σε πιάσει. Δεν είναι το. Και άμα σε πιάσει, δεν πρέπει να το.
1: Ναι, να μην το κόψει. Γιατί τι θα γίνει άμα το κόψει.
2: Δεν πρέπει, παιδιά, να κοπεί αυτό. Το λένε από. Πάρα πολύ γιατροί το λένε.
1: Ναι.
2: Κάνει κακό. Κάνει κακό και το πάρα πολύ. Κάνει καλό, πολύ κακό και το καθόλου. Επίσης.
1: Ναι, είναι που θα σε κάνει, παιδιά.
2: Καλά, ναι,
1: εντάξει. Σε μια
2: καλά, αυτόν τώρα τον πιάσανε. Μην είμαστε και στα κάγκελα τώρα και ακουστούμε. Αυτός ο άνθρωπος το έκανε μπροστά στον κόσμο. Αυτό διώκεται ποινικά. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ιδιωτικά. Ότι, ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και πρέπει να γίνεται και αυτό και ιδιωτικά. Όποια ώρα σου ήρθε. Εννοείται. Πολλοί κόσμοι το κάνουν στη δουλειά του.
1: Ποια δουλειά, μωρέ, το κάνει.
2: Αλλά ναι, σας λέω, στη δουλειά. Πείτε αγόρια εδώ πέρα. Στη δουλειά δεν σας έχει πει. Να, δες τους. Χθες έγινε σίγουρα.
1: Τι λες, ρε.
2: Να φαίνονται, παιδιά, οι φάτσες. Να. Τι ώρα ήρθατε στη δουλειά σήμερα. Τι ώρα πιάσατε δουλειά. Οι χολύπτες μας, 2 η ώρα. Τι ώρα είναι. 6 και 4. 2 φορές.
1: Αποκλείεται.
2: Πόσο χρόνο είστε?
1: Ευθύμη, δεν πιστεύω τίποτα. Πόσο,
2: 28 και 35. Ο 35 μία. 28, εντάξει, το 2 σε έπεσα μέσα, έπεσα, ναι.
1: Γελάνε και
2: όλα. Καλά, εννοείται. Παιδιά, τώρα όποιος.
1: Ποιος άνθρωπος διακόπτει το 8ωρό του, γιατί δεν αντέχει
2: λοιπόν,
1: να πάει.
2: Όποιος δεν
1: του
2: το παραδεχτεί, είναι μεγάλος ψεύτης ότι δεν έχει συμβεί έστω μία φορά στη δουλειά.
1: Εγώ, άκου λίγο.
2: Την ημέρα στις αρχές. Όταν πας σε καινούργια δουλειά, δεν πρέπει να την εγκαινιάσει.
1: Τι είναι το γούρι σου?
2: Όταν εγώ τον πρώτο χρόνο εδώ πέρα που με έχανες, που με έβρισκες, δεν είναι.
1: Το θυμάμαι ότι ήσουν στο μπάνιο. Αυτό ήταν ο λόγος.
2: Μα έπρεπε να γενιάσω, έπρεπε να ευχαριστώ για τη μεταγραφή.
1: Κατάλαβες.
2: Για το κατέβασμα.
1: Άκου, είσαι ο μοναδικός περίεργος εδώ, να ξέρεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε μισός ακροατής μας που να το κάνει βάζω χέρι.
2: Προκαλώ, αλήθεια σας λέω, γιατί η κοπέλα έχει κατέβει από έναν άλλο πλανήτη. Χωρίς ονόματα, δεν θα τα πούμε τα ονόματα στον αέρα. Θέλουμε να μας πείτε. Αν το έχετε κάνει, πείτε, εγώ το έχω κάνει. Αυτό, να,
1: στη
2: να τελειώνουμε.
1: Στη δουλειά.
2: Στη δουλειά, για
1: είσαι
2: τη δουλειά.
1: Είσαι σε 8ωρο και κάνεις break και λες, α, δεν θα φάω.
2: Ο Χαράλαμπος έστειλε μήνυμα. Ναι, ακόμα και όταν δούλευα σε περίπτερο.
1: Στο περίπτερο πού?
2: Πήγαινες εσύ να πάρεις τις τσίχλες και από κάτω άλλο.
1: Λες, μωρέ.
2: Πήγαινες εσύ να πάρεις τη σοκοφρέτα σου και...
1: Δεν θέλω να σκέφτομαι.
2: Κύριε Χαράλαμπε, κύριε Χαράλαμπε.
1: Θα κοιτάω περίεργα όλο τον κόσμο, ρε τώρα.
2: Παιδιά, αλήθεια σας λέω. Τι τώρα, πέφτει τώρα τα σύννεφα.
1: Οπιανού τα χέρια δεν βλέπω, θα το κοιτάω
2: μα
1: περίεργα.
2: Μα εννοείται στη δουλειά αυτό συμβαίνει. Καταρχάς, όταν είσαι και αγχωμένος πάρα πολύ στη δουλειά. Παιδιά, χαλαρώνει,
1: ναι,
2: το λένε και οι γιατροί.
1: Όταν είσαι αγχωμένος, τελειώνεις τη δουλειά σου και πας για ένα μασάζ. Δεν κάθεσαι στη δουλειά σου, κοπανιέσαι.
2: Εντάξει, ο καθένας μασάει, κοπανιέται όπως κάνει τώρα, δεν είναι.
1: Αλήθεια λες τώρα.
2: Ναι, αλήθεια λέω. Τι λέω, 6-9-3-9-8-9-2-8-9. Λέω αλήθεια, ακροατές εκεί έξω. Προσέξτε.
1: Δεν πιστεύω λέξη.
2: Δικαίωμα και στις γυναίκες. Αν αντέχετε να πείτε την αλήθεια, πείτε την. Παραδεχτείτε το κορίτσι.
1: Καλά,
2: και εσείς.
1: Αποκλείεται.
2: Θα μπορούσατε, γιατί όχι. Όχι, αυτό είναι, παιδιά, υγεία και είναι δικαίωμα σε όλα τα φύλλα.
1: Υγεία είναι, στη δουλειά.
2: Υγεία και στη δουλειά. Άμα δουλεύεις 15 ώρες την ημέρα, πού θα το κάνεις. Δεν προλαβαίνεις. Sorry κιόλας.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να δω

0: Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
1: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο, το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες της στην κοινωνία.
0: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com artinfo.gr.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τελούλου.
5: Βασανίζομαι εδώ και τρεις μέρες πάντως από ένα πουλί, θέλω να ξέρεις.
6: Καλώς ήρθες. Συμβαίνει.
5: Ρε, δεν με έχει ξαναβασανίσει πουλί, έτσι το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Το ψάξα και σε Google και τα σχετικά.
6: Τι έβαλες στο Google?
5: Έψαχνα διάφορες.
6: Έψαχνες πουλιά στο Google. Μπράβο σου. Σε λάθος σελίδες τα ψάχνα. Θες μας και εμάς να σου πούμε πού να μπαίνεις σωστά? Ρώτησέ με.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Κάποια πράγματα είναι να μην σου έρθουν και άμα σου έρθουν πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσεις ιδιωτικά να τα αξιοποιήσεις. Να τα διαχειριστείς. Να γίνει, ρε
2: το
1: παιδί μου.
2: Αυτό
1: να το διαχειριστείς. Εγώ θεωρώ ότι οι περισσότεροι στη δουλειά έστω μία φορά το έχουν κάνει.
2: Ναι.
1: Η Αστερόπη δεν το πιστεύει.
2: Με τίποτα.
1: Ούτε ένας λέει, αποκλείεται. Αλλά η ακροατές.
2: Εκτός αν έχεις την πιο βαρετή δουλειά του κόσμου, ρε φίλε.
1: Δεν έχει να κάνει με τη βαρεμάρα. Ίσα-ίσα αν έχεις μια πολύ καλή δουλειά και έχει η αδρεναλίνη, suspense, deadlines.
2: Ναι.
1: Με το που τελειώσει το deadline, λες τώρα. Δώσ' του.
2: Δηλαδή,
1: σε πιάνει, ρε παιδιά. Έχεις
2: είναι ο άλλος, ας πούμε, σε, ξέρω εγώ.
1: Σε meeting. Και παίρνει τη δουλειά.
2: Και παίρνει
1: το σπέκ, περνάει, ρε παιδί.
2: Ναι,
1: μου λες αυτό.
2: Δεν περιμένει το βράδυ να πάει σπίτι του, να ανοίξει ένα καλό κρασί, δεν να βγει μια βόλτα.
1: Αυτό
2: κάτι.
1: Μετά. Αυτό δεν έχει να κάνει. Τώρα και δεν είναι και χρονοβόρο. Εσύ το μυαλό σου το έχει. Επειδή έχετε γυναικείο μυαλό, εσείς θέλετε τώρα κεριά, μπανιέρες. Να πιείτε, να φάτε και κάτι. Επειδή είναι λίγο πιο εγκεφαλικό. Δεν ισχύει σε εμάς. Δεν χρειάζεται
2: και
1: τίποτα.
2: Και όπου βρείτε εσείς μια γωνιά, γεια σας, καλησπέρα.
1: Ιδιωτικά, ξαναλέω.
2: Ιδιωτικά.
1: Κλειστά.
2: Και όπου βρείτε ένα μπάνιο, λοιπόν.
1: Ένα μπάνιο.
2: Μια τουαλέτα.
1: Ναι,
2: όπου βρείτε
1: ναι.
2: Να φυλαγόμαστε, μάλιστα.
1: Και λέει η Μαρία, και αν έχει καμιά κάμερα, ρε παιδιά, στο γραφείο, η Μαριάννα. Μαριάννα, στις τουαλέτες λέμε. Ποιο τώρα, εντάξει.
2: Α, εδώ θα πάμε και φυλακή.
1: Εκτός αν έχει το γραφείο σου που είσαι μόνος σου και ξέρεις αν έχει κάμερα. Το γνωρίζεις αυτό δηλαδή.
2: Και έχεις κλειδωμένες πόρτες και τζάμια, ναι. Και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Εδώ πέρα ένας φίλος λέει να το δοκιμάσει και Αστερόπη, να δει πώς θα πηγαίνει μετά η εκπομπή. Ότι μετά η εκπομπή θα είναι, λέει, πολύ, θα έχει τρομερά διαφορετική διάθεση.
2: Γιατί δεν κατάλαβα τώρα, η διάθεσή μου δεν είναι εξαιρετική.
1: Δεν ξέρω. Ο Μάνος λέει, εγώ το σκέφτομαι διαφορετικά, ότι με πληρώνουν για να το κάνω. Και μου λειτουργεί, λέει, λίγο πιο.
2: Τι
1: ρε παιδί μου, είμαι στη δουλειά, πληρώνομαι για να. Οπότε είναι, λέει, καλά. Ωραίο αυτό, άμα το έχεις στο μυαλό σου έτσι.
2: Ναι, λειτουργεί το θέμα ωραία. Είναι μην πάρουν χαμπάρι ότι είσαι τέτοιος και σε ναι. Πληρώνουν για αυτές.
1: Καθημερινά στη δουλειά μετά το μεσημεριανό, γράφει ο Γιάννης.
2: Α, με πρόγραμμα ο Γιάννης, τι ωραία ρε.
1: Ο Γιάννης έχει πρόγραμμα. Καλό παιδί, πού το χάνεις, πού το βρίσκεις, λίγο. Τον πιάνει πολύ το μεσημεριανό.
2: Μετά το κηλικείο του.
1: Διαρκεί καμιά ώρα, ναι. Μας είπατε για περίπτερο. Ο Θοδωρής λέει: εγώ δουλεύω από το σπίτι, δεν ξέρω αν μετράει για δουλειά.
2: Εντάξει, ωραίο. Στο Θοδωρή, μόνο το Θοδωρή δικαιολογώ που είναι στο σπίτι, κανέναν άλλον.
1: Ναι, ακριβώς. Εδώ λέτε ταυτόχρονα, εντάξει, μιλάτε και για θέσεις ευθύνης, ρε παιδί μου. Ότι αν είσαι, ρε παιδί μου, λίγο πριν το μεγάλο deal. Και ενώ όλη η εταιρεία βασίζεται πάνω σου, με το που θα κλείσεις, λέει, τη δουλειά, αμέσως, λέει, το κάνεις έτσι. Κάποιοι το κάνουμε για να εξορκίσουμε και το κακό. Μας το γράφει ο Πέτρος αυτό.
2: Δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Έξω το κακό από το σπίτι και.
2: Και το ρίχνεις έξω κυριολεκτικά, μπράβο.
1: Έξω το κακό. Καταλάβεις, το λες όλο για να φύγει. Στη δουλειά είναι καλύτερο, το γράφει ο Βαγγέλης. Έχεις και το suspense, μη σε δουν και γίνει άλλο πράγμα.
2: Συγγνώμη, αυτός που έστειλε το μήνυμα τώρα τον βλέπω και τον βλέπω έξω
1: από τη φυλακή. Όχι, ρε παιδιά, αφού είναι.
2: Μα λέει, έχεις το suspense, μη σε δουν.
1: Καλά, δεν χτυπάει.
2: Πού θα σε δουν.
1: Δεν χτυπάει η πόρτα. Στη τουαλέτα και λες άλλος.
2: Άλλος λες, πού θα σε καταλάβουν.
1: Δεν σε καταλάβουν, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν τρομάζεις. Δεν λες κάποιος. Επίσης δεν κλειδώνουν και όλες τις τουαλέτες σε όλα τα γραφεία. Δεν έχουν και όλες κλειδαριά. Μπορεί να ανοίξει η πόρτα.
2: Να μην κάνει τέτοια πράγματα σε χώρες που δεν κλειδαμπαρώνονται. Ωραίες ιδέες. Να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε γραφεία και να βλέπουμε κόσμο σε εξελ κατάσταση.
1: Απλώς, ρε Βαγγέλη, εκεί ακουμπάς με την πλάτη σου την πόρτα και κρατάς κόντρα. Στη λεκάνη, κάνεις έτσι.
2: Ξέρεις πάρα πολλά.
1: Για να
2: πολλά.
1: Μην ανοίξει.
2: Ξέρεις πάρα πολλά για ποιο λόγο.
1: Εντάξει, είναι φυσική αυτό. Ναι.
2: Το έχεις μελετήσει.
1: Όχι, παιδί μου, είναι φυσική στο γυμνάσιο. Η δύναμη της ροπής.
2: Ναι.
1: Πώς ανοίγει η πόρτα και πώς κάνει. Πώς το κάνει.
2: Μπράβο.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Ο Κώστας άφησε το αμάξι στα σεπόλια και πήρε μετρό για να πάει στο γραφείο. Είναι κάτι που κάνει καθημερινά.
2: Μπράβο.
1: Επειδή όμως είχε ωραίο καιρό στην επιστροφή και είχε και όρεξη, πήρε πατίνι από τη δουλειά του και τα σεπόλια. Ωραία.
2: Ωραία, για να πάει σπίτι του.
1: Με το που έφτασε, τι έπρεπε να πάρει.
2: Τα σεπόλια. Το αμάξι του για να γυρίσει σπίτι.
1: Άνα, μπράβο. Αυτός όμως συνέχισε, μπήκε στο μετρό και συνέχισε για τρεις στάσεις.
2: Για πού?
1: Για το σπίτι του.
2: Α.
1: Δεν θυμόταν ότι είχε έρθει με το αυτοκίνητο, γιατί του άρεσε πάρα πολύ η βόλτα με το πατίνι και ο ήλιος λίγο μπερδεύει, είναι αλήθεια. Οπότε λέει σε τρεις στάσεις αργότερα κατάλαβα ότι είχα και αμάξι.
2: Και έπρεπε να ξαναγυρίσει πίσω να το πάρει, ρε.
1: Αυτό ακριβώς. Ξέχασα να αδειάσω το ψυγείο και τον καταψύκτη φεύγοντας για καλοκαιρινές διακοπές.
2: Δεν πάει καλά αυτό τώρα, κοίτα να δεις.
1: Λέει η Αναστασία. Αλλά τι θυμήθηκα, παιδιά.
2: Τι θυμήθηκα.
1: Να κατεβάσω το γενικό διακόπτη του ρεύματος. Χειροκρότημα. Χειροκρότημα, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Πήγε η αστυνομία σίγουρα από καταγγελίες γειτόνων γιατί μύριζε το σπίτι πτώμα. Αν είχα λιώσει όλα αυτά.
1: Λοιπόν, Αναστασία, είσαι η καλύτερη. Μπράβο σου. Φοβερό. Επίσης, εδώ μας λέει η Μαρία, μία μέρα που γύρισα από τη δουλειά μου με το μετρό,
2: ναι,
1: πήγα στο σημείο που ήμουν σίγουρο ότι έχω παρκάρει το αυτοκίνητό μου για να γυρίσω σπίτι μου.
2: Μάλιστα.
1: Έλα όμως, λέει, που δεν έβρισκα τίποτα και έχοντας, λέει, smart, θεώρησα πως ήταν η ώρα του, ότι μου κλέψαν το, λέει,
2: κλέψανε,
1: το αμάξι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε ψύχρεμα και ωραία τηλεφώνησα στο 100 και ξεκίνησα να κάνω δήλωση κλοπής αυτοκινήτου.
2: Μάλιστα.
1: Ξεκινάω και λέω όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πηγαίνω προς το σπίτι με τα πόδια.
2: Ναι.
1: Όταν φτάνουμε πλέον στο τέλος της δήλωσης, γιατί τα είπα όλα, και ενώ ήμουν, λέει, και χάλια, με ενημερώνει ο αστυνομικός για τις τελευταίες λεπτομέρειες και ξαφνικά βλέπω το αυτοκίνητό μου παρκαρισμένο.
2: Πού?
1: Σε μια άλλη εντελώς θέση, στο σπίτι της.
2: Τι λες, ρε.
1: Εντάξει, παιδιά, αλλά όλες παλούζες όλες, έτσι.
2: Εντάξει, κοίτα, με το αμάξι είναι πολύ εύκολο να μπερδευτείς, ναι, ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι, άμα παρκάρεις κάθε μέρα σε διαφορετικό σημείο, ναι, αλλά και η αστυνομία να φτάσει μέχρι εκεί, μετά τι τους λες, συγγνώμη, έκανα ένα λεπτάκι,
1: είμαι ηλίθια. Συγγνώμη,
2: το έκλεψα εγώ.
1: Μα εγώ αυτό θα έλεγα. Συγγνώμη, είμαι ηλίθιος. Με συγχωρείτε που αποασχόλησα και τη γραμμή 100 για να τα πω όλα αυτά. Είμαι ζών, είμαι βόδιτ. Βλέπω το αυτοκίνητο απέναντί μου και θα τελείωνα. Το χειρότερο πάντως από όλα, από αφηρημάδες και πράγματα που ξεχνάς, είναι όταν έχει να κάνει με έγγραφα που αφορούν και ταξίδι. Γιατί εδώ πέρα τώρα μας έστειλε μήνυμα και η Κατερίνα και λέει: παιδιά, φτάσαμε αεροδρόμιο για να πετάξουμε για Κίνα. Και εκεί που πάμε να κάνουμε τον έλεγχο και τα check-in και να αφήσουμε
2: ταυτότητες, διαβατήρια και τέτοια,
1: ακριβώς τις βαλίτσες και τα σχετικά, διαπίστωσε ο τέλειος αντρούλης μου ότι είχε ξεχάσει να φέρει το διαβατήριό του.
2: You had one job.
1: Ναι, ρε, μπρο.
2: You had one job, αυτό.
1: Επίσης,
2: είναι.
1: Αυτά, εγώ, επειδή όταν ταξιδεύεις και πολύ συχνά, αυτό είναι ο νούμερο ένα φόβος. Εγώ τι
2: μην
1: κάνω.
2: Μην τα ξεχάσεις.
1: Εγώ, παιδιά, ελέγχω. Δηλαδή, έχω στο νου μου ότι πάντα, ακόμα και αν τα έχω βάλει και θυμάμαι ότι τα έχω βάλει, επειδή μου μπαίνει στο μυαλό.
2: Ναι, ναι.
1: Όταν ξεκινάω με το αυτοκίνητο για αεροδρόμιο.
2: Το τσεκάρεις πάντα.
1: Πάρα πολύ κοντά στο σπίτι, σταματάω. Δηλαδή, ξεκινάει το αμάξι, ωραία. Οδηγώ 10 λεπτά.
2: Ναι.
1: Σταματάω με αλάρμ. Ανοίγω. Σταματάω δεξιά. Παίρνω τη σάκα μου, τη τσάντα μου, ό,τι έχω και ψάχνω να σιγουρευτώ, ακόμα και αν το έχω κάνει στο σπίτι,
2: ναι,
1: double check. Να δω ότι έχω πάρει το διαβατήριο, τουλάχιστον το διαβατήριο. Και αν...
2: Καλά, και γιατί δεν το κάνεις όταν μπαίνεις στο αυτοκίνητο?
1: Γιατί το έχω κάνει.
2: Τι
1: το τσεκάρω, ρε παιδί μου, το κάνω. Αλλά επειδή μου μπαίνει στο μυαλό.
2: Σταματάς,
1: ναι,
2: δρόμο.
1: Ναι, ναι, να είμαι σίγουρο.
2: Τέλειο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα άμα πας Βραζιλία, δεν σε νοιάζει, ναι, που σταματάς στα μισά του αυτοκινήτου στον δρόμο. Θα σταματήσεις.
2: Να σου φύγει το άγχος το θέμα.
1: Η Έφηλε ρωτάει αν υπάρχει ηλεκτρονικό το διαβατήριο. Όχι, Έφη, δεν περνάει ηλεκτρονικό ηλεκτρονικά το διαβατήριο. Όπως επίσης δεν περνάει ηλεκτρονικά καμία ούτε ταυτότητα η δική μας πλην για πτήσεις εσωτερικού. Δηλαδή το να πας Αθήνα Θεσσαλονίκη, Αθήνα Αλεξανδρούπολη, μπορείς με το wallet
2: να
1: το δείξεις και να ταξιδέψεις. Αλλά να πας Αθήνα Παρίσι, που είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός Σέγγεν, δεν μπορείς. Αν θες εκτός Σέγγεν, εκεί δεν μπορείς ούτε με ταυτότητα μόνο, χρειάζεσαι διαβατήριο.
2: Γι' αυτό αγχωνόμαστε άλλωστε. Αλλιώς, αν ήταν τόσο εύκολο, δεν αγχωνόταν κανένας μας.
1: Το βραβείο, παιδιά, το παίρνει ο τύπος, μας γράφει ο Βασίλης, που ξέχασε τη γυναίκα του στις τουαλέτες της Εγνατίας. Και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτός δεν παίρνει βραβείο. Φίλε, αυτός παίρνει και διαζύγιο. Τελειώνεις εκεί.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
5: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες της στην κοινωνία.
4: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
6: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη Yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μακής.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot. 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνη.
15: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
16: Τώρα που ήμουν πάνω, συνάντησα μία.
17: Στη Θεσσαλονίκη.
16: Στη Θεσσαλονίκη, ναι, σωστά. Συνάντησα μία παιδική μου φίλη, την Ευαγγελίτσα. Γειτόνισσα. Είναι αυτή η φίλη που και πηγαίναμε μαζί σχολείο.
17: Ναι.
16: Και έμενα ακριβώς απέναντι. Και θυμήθηκα πώς, ρε παιδί μου, κάθε πρωί που ξυπνούσα, περίμενα τη Ευαγγελίτσα να κατέβει. Να πάμε στο σχολείο, να είμαστε μαζί. Ήμασταν σε όλο το ήμασταν από τον υπεγωγείο και σε όλο το δημοτικό μαζί. Και ήμασταν, παίζαμε μαζί. Δηλαδή, όταν δεν είχαμε σχολείο, ερχόταν απέναντι. Μαμά, να πάω στη Ευαγγελίτσα. Η Ευαγγελίτσα έλεγε να πάω απέναντι στον Ευθύμη.
17: Ναι.
16: Πεταγόταν. Και την είδα. Είχα πολύ.
17: Σε ποια ηλικία αυτά, όταν λες στο σχολείο, από την αρχή μέχρι το τέλος?
16: Σχολείο, παιδί μου, από τον υπηαγωγείο μέχρι και, και τρίτη γυμνασίου.
17: Α, και τρίτη
16: ήμασταν μαζί. Μετά στο λύκειο αλλάξαμε λύκεια.
17: Okay.
16: Και χωριστήκαμε. Και δεν, είναι αλήθεια ότι μετά, όταν χωριστήκαμε από το λύκειο, είχαμε αλλάξει και παρέες. Δεν είναι αυτοί οι φίλοι που συνέχισα να κάνω παρέα. Ενώ έχω άλλους φίλους από το σχολείο που,
17: ναι,
16: έχουμε γίνει κουμπάρι και αγαπιόμαστε και είμαστε στάνταρα παρέα. Η συγκεκριμένη όμως που, όταν μου λες ποια ήταν η παιδική σου φίλη στο σχολείο, εμένα μου έρχεται η Ευαγγελίτσα, παιδιά.
17: Η Βαγγελίτσα.
16: Η Βαγγελίτσα, ναι, ναι, ναι.
17: Καλά είναι τώρα, Βαγγελίτσα.
16: Καλά είναι, χαιρετίσματα. Ήγνωρα, σα βλέπω εκεί πέρα με την τρελή. Ένα παιδί έχει η Βαγγελίτσα.
17: Α, μπράβο.
16: Μου τα έλεγε, μάνα μου. Βλέπει η Βαγγελίτσα απέναντι. Έχει και ένα παιδί, λέω.
17: Έχει
16: μάνα...
17: και ένα παιδί, εσύ θυμάμαι.
16: Τώρα τι θε. Ναι.
17: Με δεμένα χέρια είσαι εδώ.
16: Εσύ, ο δικό σου καλύτερο φίλο ποιο ήταν.
17: Εμένα ήταν η Δήμητρα, με την οποία ξεκινήσαμε και κάναμε παρέα από τον νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Τα πηγαίναμε καλά, είχαμε κάτσει και σε μπρος πίσω θρανείο κάποιες στιγμές, αλλά εγώ άλλαζα πάρα πολύ παρέες. Δηλαδή,
16: από τότε το είχες. Δεν σου, ναι, σου μείνε.
17: Ναι, μου μείνε. Ναι. Αλλά η Δήμητρα ήταν πιο σταθερή, δηλαδή που κάναμε παρέα και καθόμασταν και στο ίδιο θρανείο και γυμνάσιο και λύκειο.
16: Και αυτή η παιδική φίλη είναι η κλασική που, η παιδική με μικρονιώτα φίλη, που ρε παιδί μου κάνεις παρέα, παίζεις, κάνεις, αλλά ταυτόχρονα... Μάλωνες κιόλας. Και υπήρχε και ότι εγώ δεν μιλάω με τη Βαγγελίτσα, που εννοείται σε μία μέρα μετά ξαναγινόμασταν φίλοι.
17: Besties.
16: Αλλά ήταν αυτό το κλασικό. Με τη Βαγγελίτσα δεν μιλάω, μάλωσε.
17: Ναι, εγώ με τη Δήμητρα δεν μαλώναμε πάρα πολύ συχνά. Μαλώναμε. Α, να που ξεκίνησαν τα προβλήματα. Μαλώναμε πάρα πολύ γιατί η Δήμητρα ήθελε συνέχεια να με γδύνει. Γιατί φορούσα. Όχι,
16: όχι. Όπα η Δήμητρα.
17: Όχι, όχι, όχι. Με να σε εξηγήσω.
16: Η συμμαθήτριά σου, η Δήμητρα, στο δημοτικό ήθελε να σε, να σε γδύνει.
17: Ναι, ναι, ναι. Γιατί εγώ φορούσα συνέχεια ένα πολύ μακρύ.
16: Ξέρουμε τι φορούσε συνέχεια.
17: Όχι, αυτό
16: τα έχουμε δει από τότε.
17: Όχι, όχι, όχι, όχι. Φορούσα ένα πολύ μακρύ, πολύ χοντρό μπουφάν. Και εγώ με αυτό έμπαινα στο σχολείο. Με αυτό ήμουνα παντού.
16: Και ήθελα να σε ξεντίνει.
17: Και ήθελα να με ξεντίνει η Δήμητρα. Γιατί μου λέει, κυκλοφορεί με αυτό το πράγμα, μου λέει, είναι
16: και
17: πάνω
16: δεν βλέπω
17: σου.
16: Το...
17: Σαν... Όχι, ρε. Είναι, μου λέει, σαν να έχει πέσει τα φόπλακα πάνω σου, μου λέει, βγάλ το λίγο. Γιατί φορούσαμε τα ρούχα μας, τα συνολάκια μας, τα έτσι.
16: Πολύ
17: μας.
16: Προχώ σχολείο. Μπράβο, ρε, εσύ Αστερόπη. Σαν τον Beverly Hills ήσασταν εκεί πέρα, δηλαδή.
17: Όχι.
16: Η Μπρέντα και η τέτοια. Τι να σου πω.
17: Δεν, προσπαθούσε να μου.
16: Να σε εξαντήσει, το καταλάβαμε.
17: Να με εξαντήσει για καλό, ρε.
16: Τώρα σε βλέπει, Δήμητρα.
17: Ναι, τα λέμε ακόμη.
16: Προσπαθεί πάλι να σε εξαντήσει ή να σε εντύσει τώρα. Γιατί αλλάζουν και οι καιροί. Μήπως τώρα που σε βλέπει ρίχνει κανένα μπουφάν πάνω σου και σου λέει, βρε κοπέλα μου.
17: Τώρα έχει γίνει.
16: Δίσου και λίγο, δηλαδή πια. Εντάξει.
18: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music 892.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Και αν νιώσετε λίγο περίεργα κάποιες μέρες, αν νιώθετε ότι ρε παιδί μου είστε λίγο αφηρημένοι, ότι λίγο δεν σας βγαίνει τώρα με τα παιδιά, ότι πέφτει λίγο βαρύ το πάπλωμα, θέλω να σας πω να μην στεναχωριέστε καθόλου, γιατί υπάρχουν και χειρότερα, όπως αυτά του Φάνη του Μουρατίδη.
2: Α, ο Φάνης ο Μουρατίδης, τι έκανε?
1: Έβλεπα σήμερα το πρωί Happy Day και έδωσε μια συνέντευξη όπου μεταξύ άλλων είπε ότι είναι πολύ ξεχασιάρης γενικά, ναι, και αφηρημένος, και ότι πήγε μια μέρα στο σχολείο με το αυτοκίνητο.
2: Ωραία.
1: Όπου μέσα στο αυτοκίνητο είχε τις τσάντες των παιδιών.
2: Μια χαρά.
1: Χωρίς τα παιδιά.
2: Τι λες, ρε.
1: Πολύ φίλος μου, αλήθεια. Πήγε στο σχολείο ο άνθρωπος, παιδιά, με τις τσάντες.
2: Έφυγε από το σπίτι μόνο με τις τσάντες.
1: Ναι, και τα
2: παιδιά. Και δεν το πήρε χαμπάρι σε όλο το δρόμο ότι δεν ακουγόταν ψυχή άνθρωπος.
1: Λέμε, θα νιστάζουν τα μωρά τώρα μέχρι να τα πάμε σχολείο. Μια χαρά, ησυχία, άκουγε και ραδιόφωνο, λογικά. Και έφτασε εκεί πέρα, γυρνάει, βλέπει τις τσάντες πίσω. Κάτι λέει, θα ξέχασα.
2: Τι λες, ναι. Θεούλης, φίλος.
1: Εντάξει,
2: μου.
1: Υπάρχουν, παιδιά, τρομερές αφηρημάδες που συμβαίνουν. Εμένα η θεία μου,
2: ναι,
1: θέλω να σας πω ότι ήταν με τα παιδιά, τα πήρε από το σχολείο.
2: Μια
1: παιδιά,
2: χαρά,
1: ωραία,
2: πάει μέχρι εδώ.
1: Με το αυτοκίνητο. Ωραία.
2: Ωραία, πολύ καλά πάει μέχρι εδώ.
1: Μπήκαν πίσω τα ξαδέρφια μου στο πίσω κάθισμα.
2: Ναι.
1: Μπαίνει η θεία μου στη θέση του συνοδηγού, κλείνει την πόρτα, βάζουν ζώνη και,
2: ναι,
1: κάθονται και περιμένουν. Και μετά από 10 λεπτά λένε τα παιδιά πίσω, μαμά, ποιος θα οδηγήσει? Και μπήκε μετά, λέει, και κάνει η θεία μου. Βγαίνει απ' έξω, μπαίνει στη θέση του οδηγού και έτσι ήρθαν σπίτι τα παιδιά. Πάλι καλά τα άκοψε και αυτά, γιατί θα μπορούσαν ακόμα εκεί να είναι και να κάθονται και να περιμένουν κάποιον χριστιανό να μπει στο αμάξι
2: μπορεί
1: να τα πάει
2: να
1: σπίτι.
2: Μπορεί να έχει συνηθίσει η γυναίκα να οδηγάει κάποιος άλλος.
1: Μα αυτή το πήρε το αυτοκίνητο και πήγε. Δεν την πήγε ο θείος μου.
2: Τι,
1: να
2: κοίτα,
1: πω ότι μπερδεύτηκε.
2: Δεν μπορώ να κρίνω όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είμαι ο πρώτος άνθρωπος που σε αυτά είναι πρώτος και καλύτερος. Τώρα, πριν από λίγες μέρες, δεν πάει καιρός, φεύγω από το σπίτι για να πάω να πληρώσω κάτι έπιπλα που πήρα. Είμαι στο δρόμο και σε κάποια φάση εκεί που πηγαίνω στο δρόμο ανοίγω την τσάντα μου για να πάρω, για να πληρώσω ένα καφέ, και βλέπω ότι δεν έχω λεφτά μέσα και λέω, γιατί ήθελα όμως να κουβαλήσω λεφτά, και συνειδητοποιώ ότι τα λεφτά για τον καναπέ τα είχα αφήσει στο σπίτι, αλλά ήμουν σχεδόν εκεί που έπρεπε να πάω για να πληρώσω.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Θέμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Αστερόπη Χαϊνά, έρχομαι να σε ρωτήσω ποιος είναι ο αγαπημένος σου καφές και έχω λόγο που το ρωτάω.
2: Τι ερώτηση τώρα είναι αυτή?
1: Τι πίνεις, ρε παιδί μου, πίνεις? Όχι, όχι, θέλω να μου πεις, ας πούμε, αν πίνεις λάτε, αν πίνεις καφέ φίλτρου, καπουτσίνο, εσπρέσο, τι, πώς το πίνεις?
2: Κοίτα,
1: πώς το πίνεις?
2: Ο πιο σταθερός μου καφές είναι ο εσπρέσο και ο φρέντο εσπρέσο.
1: Το εσπρεσάκι. Αυτοί οι δύο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, ναι. Γιατί, παιδιά, έχω μπροστά μου μία έρευνα η οποία αποκαλύπτει τις πολλές προσωπικότητες και τον χαρακτήρα μας που έχουμε ανάλογα με το καφέ που πίνουμε. Ποιο είναι ο αγαπημένος σου καφές? Θα σου πω εγώ ποια είναι η προσωπικότητά σου εφόσον πίνεις εσπρέσο.
2: Ναι.
1: Ωραία, θα σου πω ότι σύμφωνα εδώ με τους ερευνητές.
2: Έχει κάτι ανησυχητικό αυτό τώρα?
1: Εντάξει τώρα, κοίτα, οι άνθρωποι που πίνουν εσπρέσο είναι αρκετά περιπετειώδεις, λένε.
2: Α,
1: και
2: αρέσει.
1: Με δυναμικό χαρακτήρα.
2: Ευχαριστώ.
1: Ξέρουν τι θέλουν και δεν φοβούνται να το ζητήσουν.
2: Εγώ είμαι αυτή, βέβαια.
1: Και λένε τώρα οι ειδικοί ότι η πιθανότητα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αν βρεθούν σε ένα μπαρ θα παραγγείλουν μια καλή ετικέτα από ουίσκι.
2: Όχι.
1: Ή ρούμι.
2: Α, ρούμι, ναι, μπράβο, ρε, κοίτα, τα βρήκε.
1: Οι λάτρεις του εσπρέσο τείνουν να μιλάνε ευθέως και να είναι από τους πιο γοητευτικούς ανθρώπους σε ένα δωμάτιο.
2: Μισό να πετάξω μαλλί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας.
1: Μπράβο, επιβεβαιώνω. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι του καπουτσίνο, διαβάζω ότι εμείς οι άνθρωποι του καπουτσίνο, που προτιμούμε δηλαδή έναν καπουτσίνο το χειμώνα.
2: Τι έχετε εσείς?
1: Είμαστε λίγο τολμηροί. Ψάχνουμε αυτό το κάτι περισσότερο,
2: ναι.
1: Και θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε πιο διασκεδαστική.
2: Διασκεδαστική, επειδή ναι. Βάζετε λίγο γάλα στον καφέ,
1: ναι,
2: σας.
1: Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας υποδηλώνουν, λέει, εμείς του καπουτσίνου, ότι είμαστε ανοιχτοί σε πειραματισμούς και πρόθυμοι να περπατήσουμε σε άγνωστα εδάφη.
2: Μπράβο σου.
1: Τείνουν οι άνθρωποι αυτοί να ψάχνονται για να αποκτήσουν μια νέα δεξιότητα ή να επισκεφθούν ένα νέο μέρος που τους ενδιαφέρει. Παιδιά, είμαι εγώ.
2: Καλέ, ποια ζώδια. Φέρετε να διαβάσουμε τον καφέ σας.
1: Τέλειο. Είναι αρκετά ανοιχτό μυαλό, εμείς δηλαδή, και είμαστε έτοιμοι για διασκέδαση.
2: Μπράβο, έχει πέσει όλα μέσα και σε σένα, ρε εσύ.
1: Θες να δούμε τον ελληνικό καφέ που είναι οι μάνες μας συνήθως?
2: Ναι, ναι, ναι, τι κάνουν.
1: Παραμένουν απόλυτα συγκεντρωμένοι στους στόχους τους. Αυτός που πίνει, παιδιά, ελληνικό καφέ έχει στοχοπροσήλωση.
2: Ναι.
1: Ωστόσο, τείνουν να λειτουργούν καλύτερα εφόσον λαμβάνουν σαφείς οδηγίες. Πρέπει δηλαδή τον άνθρωπο του ελληνικού καφέ να του πεις: πάρ το μπρίκι, βάλ νερό, ρίξε δυο. Είναι πολύ έτσι με τα κουτάκια.
2: Θέλουν να ξέρουν τι κάνουν.
1: Θέλουν να τους πεις τι να κάνουν,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Κυρίως. Τείνουν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων πλάνων και δεν τα πάνε καθόλου καλά με άτομα χωρίς όραμα ή χωρίς ιδανικά.
2: Κοίτα, ξαναδείς απαιτητικές και δεν τους το είχα.
1: Και για όλους εσάς που βάζετε στο καφέ αρωματικά σιρόπια, γιατί υπάρχετε.
2: Το έκανα παλιά εγώ αυτό.
1: Στο γαλλικό συνήθως.
2: Στο γαλλικό, ναι, έβαζα, ναι, σιρόπι, φουντούκι ή καραμέλα.
1: Εσείς είστε πιο τολμηροί από όλους τους υπόλοιπους, γιατί προφανώς είστε τόλμη να βάζεις, ρε παιδί μου, τόλμη και γοητεία να βάζεις σιρόπι, φουντούκι στον,
2: ναι, στον
1: γαλλικό σου.
2: Σου.
1: Μπορεί και να μην σου πετύχει. Οι άνθρωποι που απολαμβάνουν τον καφέ τους με την προσθήκη κάποιου σιροπιού, λένε οι ερευνητές, αγαπούν την αλλαγή, δεν θα συμβιβαστούν εύκολα και δεν φοβούνται το κίνδυνο ή τις αλλαγές στην τύχη. Γενικά είναι αξιόπιστοι, αρκετά δημιουργικοί και δεν φοβούνται να πειραματιστούν. Άντε πολύ σύντομα να αρχίσουμε να λέμε και τα γιαούρτια, να αρχίσουμε να τα διαβάζουμε, γιατί ξεκίνησε η εποχή της δίαιτας, ξεκίνησε η εποχή των γιαουρτιών.
2: Αλήθεια λες.
1: Και θα αρχίσουμε τώρα να λέμε και τι σημαίνει το γιαούρτι με φρούτο, γιαούρτι με αμύγδαλα, τι άλλο βάζει.
2: Protein.
1: Το γιαούρτι με αυγό που βάζει άλλη τρελή,
2: βέβαια,
1: που είναι μέσα στα βραστό το αυγό, ξέρετε τώρα τα γνωστά.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music. 892.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot και έχει

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Music 892.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
3: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: Music 892.
1: Στη Novi Bet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στη Novi Bet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novi Bet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
7: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες στην κοινωνία.
6: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρε.

0: 92.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Music 892.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot. Και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
10: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
11: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.

0: αυτή τη χρονιά. Τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: 59 χρόνια Μόρις.
4: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο match?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

0: Ζούζι. 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Teke, teke, teke, teke, siente el temor.

0: Music 892.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
8: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες της στην κοινωνία.
7: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
9: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
15: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
4: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
0: Πες Δημήτρη.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
2: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
4: Μπορείς να, να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
0: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
5: Άρα, είμαι περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
2: Καλά,
5: μπράβο, Μαρία.
2: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρω τίποτα.
4: Ούτε εγώ,
2: κάτσε μου έτσι. Με τα φυτά που μου βάζει στο στόμα σα.
4: Δεν ξανάρχομαι.
2: Κάτσε και πείτε παππού. Φάει πεύκο, μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθη. Φάει πεύκο.
6: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Το πρόβλημα ξεκινάει από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει καν στο σπίτι σου και ξεκινάνε να σου κάνουν κουμάντο στο σπίτι σου.
1: Ωραίο αυτό. Δεν έχουμε καλεστεί στο σπίτι σας ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. 1,5 χρόνο στο δικό μου ξεμεροβραδιάζεις όλη μέρα. Και σε μένα κάνεις μπάνιο. Και έλα κάνε μου και την πλάτη που δεν φτάνω το χέρι μου. Όχι, Μάγκη, θα το πω και αυτό τώρα. Και Μάγκη θα αρχίσει να το πω.
0: Τι λέει, λέει για μένα. Που δεν έχουμε κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί χωρίς να του κάνω νυχάκια στην πλατούλα και στα μπρατσάκια του.
1: Συγγνώμη, σε έκανα μπάνιο. Το λιγότερο που πρέπει να με κάνεις μετά από ένα καλό.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα γιατί ήταν στο δάσος και τα.
3: Είσαι αίρεση. Πες την αλήθεια.
2: Τι λέτε.
3: Να σου πω κάτι τόσο
2: εύκολο. Όχι, εσύ.
4: Δεν ξανακούσε.
3: Δεν άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
4: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
2: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρε Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
1: Ποιους έβαλες τα εμείς?
0: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
1: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζει τον εαυτό σου μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέει.
0: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίση. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκης. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιος σταθμό ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Bum.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Τρεις μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου από Α.
4: Λοιπόν, Τρίπολη.
3: Μπράβο. Από Α. Δεν μπορεί αυτοί οι ακράτες να είναι όλοι δικοί μας.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: The woman of your dreams is here to mix. Maggie Haralabifu. Oh my god, this woman makes me crazy.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
2: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
1: φυσικά.
2: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
3: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
2: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από εδώ.
2: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
1: Και όσο μπορώ.
2: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
1: Θα μου το αναγνωρίσεις.
2: Αν το δω, ναι.
3: Βλέπεις.
2: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Chris IDH.

0: Bum.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
3: Η μόνη άσχημη μυρωδιά που μας αρέσει σαν άντρες είναι οι πορδές μας. Για κάποιο λόγο τρελαίνει το εγκέφαλό μας.
4: Είναι τέλειο.
3: Μην νομίζω ότι είναι βρωμιά αυτό.
1: Το ακούω εγώ τώρα αυτό, γιατί δεν το ήξερα.
3: Ναι.
1: Δημήτρης, το έχεις κάνει.
4: Δεν θα πω ψέματα, το έχω κάνει κι εγώ.
1: Σου αρέσει, απλά το κάνεις για να το δοκιμάσεις.
4: Όχι,
1: ρε,
4: για
1: μου.
4: Να δω πώς είναι.
3: Μίτσο, δεν το κάνεις για να το δει, το κάνεις γιατί σ' αρέσει. Σ' αρέσει εκείνη τη στιγμή, εφίζεσαι.
4: Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι μ' αρέσει η μυρωδιά, αλλά έχω περιέργεια να δω πώς είναι και το συνεχίζω και το κάνω. Δεν μπορώ να
1: συνεχίσει.
4: Το κάνω συνέχεια.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Σήμερα λοιπόν το πρωί θα έλεγα με έναν γνωστό, δεν θα πω φίλο, καθόμαστε έξω παραγγέλνουμε καφέ και αναρωτιέται να πιω, λέει, καφέ, εντάξει, ο τέταρτος είναι. Και λέω, ρε φίλε, τι εννοείς τέταρτος καφές? Μου λέει, το όριό μου είναι έξι. Αυτός πρέπει να κυκλοφορεί έξω με σπαθί. Θα πάω εγώ αυτό να με έξι καφέδες την ημέρα, να τον κάνω παρατήρηση? Πάρκα ρε όπου θες, βάλτε και στον... Ήρεμος να είσαι μόνο.
1: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
2: Στο Music 892.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
3: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
2: Το έχουν πει αυτό. Ναι.
3: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
4: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
2: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
4: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
2: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
4: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
3: Δημητή, για το πρόσωπο.
4: Όχι, ρε, εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε, εσύ.
3: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Come on, let's jack.

0: Λούλου. Με ποιον θα πας στο μπραντς που
1: με ένα φιλαράκι θα πάω.
0: Με ένα φιλαράκι.
1: Ο οποίος είναι και 2 μέτρα.
2: Χώρο έχετε στο μπραντς σας?
0: Θέλω να πας για μπραντς με τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Αλλά να πας όπως ντύθηκε το Σάββατο. Αφέντρα. Με τα σκοινιά που ήσουν αδεμένοι και τα τέτοια. Όχι, να μην μπορούν να μιλήσουν που βγάζουν και γλώσσα. 20 χρονών.
2: Άστι να τη βγάλουν.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
3: Ακολούθησε
2: μας στο TikTok at official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.